ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρθων Κέχελ 581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον κλαρινετίστα Άντζρεϊ Τσιεπλίνσκι συνόδευσε το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρθων. Ακολουθεί η Συμφωνία Εγχόρδων, αριθμός 9, σε ντουελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Γκράβε, αντάντε, σκέρτσο, αλέγκρο βιβάντσε. Την ορκέστρα ντελα Σβίτσερα Ιταλιάνα στο Λουγκάνο της Ελβετίας διευθύνει ο Αλεσάνδρο Καντάριο.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Χόρδων αριθμός 9 σε ντο ελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Την ορκέστρα della Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάνδρο Καντάριο. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 1 για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου βραζιλιάνου συνθέτη και εκτελεστή κρουστών οργάνων Νέι Ροζάουρο, γεννημένου το 1952. Μαρίμπα παίζει ο Ματίας Βούρς. Την ορκέστρα della Svizzera Italiana στο Λουγκάνο διευθύνει ο Αλεσάνδρο Καντάριο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 1 για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου βραζιλιάνου συνθέτη και εκτελεστή κρουστών οργάνων, Νέι Ροζάουρο, γεννημένου το 1952. Μαρίμπα έπαιξε ο Ματίας Βούρς. Την ορκέστρα de la Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Καντάριο. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025, ακολουθεί το Concierto de Aranjuez για κιθάρα και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro con Spirito, Adagio και Allegro Gentile. Σολίστ ο κιθαρίστας Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ. Την Ορκέστρα de la Svizzera Italiana διευθύνει και πάλι ο Αλεσάντρο Καντάριο.

Ακούσαμε το Concierto de Aranjuez για κιθάρα και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Σολίστη ήταν ο Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ. Την Ορκέστρα de la Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Καντάριο. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 ακολουθεί ως Ανκόρ το έργο υπό τον τίτλο «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα» για κιθάρα του Φρανσίσκο Τάρχα. Ο Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ έχει και πάλι τον λόγο.

Από τον κιθαρίστα Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ ακούσαμε τις αναμνήσεις από την Αλάμπρα του Φρανσίσκο Τάρχα. Επόμενη επιλογή του BBC, το τραγούδι «Δίχως λόγια» για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 109 του Φίλιξ Μέντελσον. Τον βιολοντσελίστα Μίκλος Παρένη συνοδεύει ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Δίχως λόγια» για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 109 του Φίλιξ Μέντελσον. Τον βιολοντσελίστα Μίκλος Παρένης

Συνοδεύσει ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης. Ακολουθεί «Ο θάνατος και το αηδόνι» από την πιανιστική σουίτα με γενικό τίτλο «Γκογιέσκας» του Ενρίκε Γρανάδος. Ερμηνεύει η Άντζελα Χιόιτ.

ήταν ο Θάνατος και το Αϊδόνι από την πιανιστική σουίτα με γενικό τίτλο Γκογέσκας του Ενρίκε Γρανάδος. Ερμήνευσε η Άντζελα Χιόιτ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 2, έργο 66 του Μέντελσον. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο ενέργικο σε ντο ελάσσονα, αντάντε εσπρεσίβο σε μη υφεσιμίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη μόλτο αλέγκρο κουάζι πρέστο σε σόλε ελάσσονα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο απασιονάτο σε ντο ελάσσονα. Ολοκληρώνεται στην ντόμιζωνα. Ερμηνεύουν οι πιανίστα Χιρόκο Σακάγκαμι, ο βιολιστής Ματίας Ένταλε και ο βιολοντσελίστας Πάτρικ Ντίμεν.

ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο αριθμός 2, έργο 66 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσαν η πιανίστα Χιρόκο Σακάγκαμι, ο βιολιστής Ματίας Ένταλε και ο βιολοντσελίστας Πάτρικ Ντιμέγκα. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα από τα δύο Ρέκβιεμ του Λιθουανού συνθέτη και οργανίστα Τσεσλόβας Σασνάουσκας, 1867-1916. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Ινέσα Λιναμπουργκίτε, ο τενόρος Αίγκερντας Γιανούτας και ο βαθύφωνος Βλαντιμίρας Προυντνίκοβας. Την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διευθύνει ο Πάτρας Μπιγκέλης.

Ακούσαμε ένα από τα δύο Requiem του Λιθουανού συνθέτη και οργανίστα Τσεσλόβας Σασνάουσκας, 1867-1916. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Ινέσα Λιναμπουργκίτε, ο τενόρος Αίγκερντας Γιαννούτας και ο βαθύφωνος Βλαντίμιρας Προυντνίκοβας, την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διεύθυνε ο Πάτρας Μπιγγέλης. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 8 κομμάτια για πιάνο, έργο 76 του Johannes Brahms. Καπρίτσιο σε Φα Δίες Ελάσσονα, Καπρίτσιο σε Σι Ελάσσονα, Ιντερμέτζο σε Λα Ιφεσιμίζωνα, Ιντερμέτζο σε Σι Ιφεσιμίζωνα, Καπρίτσιο σε Ντο Δίες Ελάσσονα, Ιντερμέτζο σε Λα Μίζωνα, Ιντερμέτζο σε Λα Ελάσσονα και Καπρίτσιο σε Ντο Μίζωνα. Ερμηνεύει ο Ρόμπερτ Σίλβερμαν.

Από τον πιανίστα Ρόμπερτ Σίλβερμαν ακούσαμε τα 8 κομμάτια έργο 76 του Johannes Brahms. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για έγχορτα και μπάσο κοντίνουο αριθμός 3 σε φα μίσονα από το έργο 6 με γενικό τίτλο «Κοντσέρτι απιού Instrumenti» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλάμπακο, 1675-1742. Αποτελείται από 3 μέρη, αλέγκρο, largo sempre piano και αλέγκρο espiritoso. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για έγχορδα και basso continuo αριθμός 3 σε φα μίζωνα από το έργο 6 με γενικό τίτλο Concerti a più instrumenti του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλαμπακό 1675-1742. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico. Ακολουθεί η Σερενάτα Εγχόρδων του Πίτερ Βόλοκ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Ρόι Γκούντμαν.

Ακούσαμε τη σερενάτα εγχόρδων του Peter Wallock. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Roy Goodman. Επόμενη επιλογή του BBC, το ντουό για βιόλα και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μείζωνα του Ludwig van Beethoven. Φέρει τον αριθμό 32 στον κατάλογο έργων του συνθέτη δίχως αρρύθμιση όπους. Αποτελείται από δύο μέρη, αλέγκρο και μινουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο. Ερμηνεύουν ο Μίλαν Τέλεκι, βιόλα, και ο Γιουράι Αλεξάνδερ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το ντουό για βιόλα και βιολοντσέλο σε μία ηφεσιμίζωνα του Ludwig van Beethoven. Φέρει τον αριθμό 32 στον κατάλογο έργων του συνθέτη δίχως αρρύθμιση όπους. Ερμήνευσαν ο Μίλαν Τέλεκι, βιόλα, και ο Γιουράι Αλεξάνδρ, βιολοντσέλο. Ακολουθούν οι τέσσερις μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι γραμμένες αντίστοιχα σε ντο ελάσσονα, σι ελάσσονα, ρε ηφεσιμίζωνα και ντο διε σι ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Γιάκουμπ Κούσλικ.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε τις 4 μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επίλογος της εκπομπής μας, μία σονάτα σε ρε μίζωνα για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Τζουζέπε Τορέλι. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, αλέγκρο, γκράβε, αλέγκρο. Τον τρομπετίστα Σεμπάστιαν Φίλποτ συνοδεύει η European Union Baroque Orchestra υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε μία σονάτα σε ρε μίζωνα για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντινούο του Τζουζέπε Τορέλι. Τον τρομπετίστα Σεμπάστιαν Φίλποτ συνόδευσε η European Union Baroque Orchestra υπό τον Lars Ulrik Mortensen. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός μας Φελίξ Μέντελσον θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. The Herbridge Overture, Fingal's Cave. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Sir John Eliot Gardiner.

Franz Waxman, Sunset Boulevard Suite, τα μέρη πρώτο Prelude, δεύτερο Norma Densmond, τρίτο The Studio Stroll, τέταρτο The Comeback, πέμπτο Norma S. Salomi και έκτο Paramount on Parade. Παίζει National Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Charles Gerhardt.

Αντώνιο Βιβάλντι, Chamber Concerto σε ρεμίζωνα RV93, Arrangement for Guitar and Orchestra, τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Largo και τρίτο Allegro. Σολίστ Γιώζεφ Ζάπκα, παίζουν η καπέλα Ιστροπολιτάνα και διευθύνει ο Γιάροσλαβ Κρέσεκ.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, String Quartet σε Sol e Lassona. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Andante Molto Sostenuto. Παίζει το Riisdael Quartet.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Μιρέλα Φρένη είναι στο ξεκίνημά μας από την Τουράντο.

Μιρέλα Φρένη λοιπόν από την Τουραντό του Πουτσίνη στο ξεκίνημα σήμερα και η μουσική ενός συνθέτη που ο πατέρας του θα προτιμούσε να έχει γίνει νομικός. Τελικά έγινε νομικός αλλά κατάφερε στην καριέρα αυτή να ενσωματώσει και την καριέρα του συνθέτη ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του για τσέλο ακριβώς γραμμένη σε μία ελάσσονα έτσι όπως την ερμηνεύει ο Άντωνι Πλίθ μαζί με τους Ρίτσαρντ Γουέμπ και Κρίστοφερ Χόκουτ.

Η μουσική λοιπόν του Μπενεντέτο Μαρτσέλο και η δεύτερη σονάτα του γραμμένη σε μη ελάσσονα, ο Άντωνι Πλήθ ήταν αυτός που ερμήνευσε στο τσέλο μαζί με τον Ρίτσαρ Γουέμπ και τον Κρίστοφερ Χόγκουτ. Στην Ιταλία θα μείνουμε, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία για ένα πολύ όμορφο τραγούδι, τον Καπιτάν Γεζού.

Ο Καπιτάν Γεζού, λοιπόν, με τον Άντζελο Μπραντουάρντι και μια παιδική χοροδία, και δεν είναι το μοναδικό τραγούδι, δεν είναι καν το γνωστότερο, στο οποίο ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία. Πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, αλλά με πολύ πρόσφατη ερμηνεία. Ο Στέφανο Λάντι είναι ένας συνθέτης που έζησε από το 1587 μέχρι το 1639. Ήταν μάλιστα ο πρώτος που έγραψε μια όπερα πάνω σε θέμα ιστορικό ή σε θέμα θρησκευτικό, θα πω από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για τον Άγιο Αλέξη, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη το 357 και ήταν εκείνος που αποκαλεί το εκείνη την εποχή ο άνθρωπος του Θεού. Οπότε λοιπόν η πρώτη όπερα που έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το θέμα, εκείνος που αποκαλεί το εκείνη την εποχή ο άνθρωπος του Θεού. Οπότε λοιπόν η πρώτη όπερα που έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το

Φασακάλη Αντελαβίτα, λοιπόν, έργο φωνητικό του Στέφανο Λάντι, του συνθέτη από τους πρώτους στην Ιταλία, γεννημένος μόλις το 1587 και εκείνος που έγραψε την πρώτη όπερα πάνω σε ιστορικό, θα βάλω μια παύλα εκεί, θρησκευτικό θέμα. Μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη, όχι όμως όπως υπήρχε στην ταινία «Το Χάος», αλλά έτσι όπως ο ίδιος ο συνθέτης το διασκευάζει για να το τραγουδήσει η Τζούζι Φεραίρη. Μάλιστα ο ίδιος ο συνθέτης είναι αυτός που διευθύνει και την μικρή ορχήστρα.

Canzone del Mal di Luna, από τα πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα τραγούδια του Νικόλα Πιοβάνη, όπως πρώτο γράφτηκε και πρώτο ακούστηκε στην ταινία των αδελφών Ταβιάνη, το House, και μουσική του Νικόλα Πιοβάνη από μια πολύ όμορφη ταινία που λεγόταν Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μια ταινία του Νάνι Μορέτη, ενός πολύ ιδιαίτερου κινηματογραφιστή, πολύ ιδιαίτερου σκηνοθέτη από την Ιταλία. Από το Caro Diario λοιπόν έρχονται οι δύο μικρές, σύντομες, πολύ σύντομες συνθέσεις του Πιοβάνη.

Σύντομο θέμα, αλλά εξαιρετικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη από την ταινία του Νάνι Μορέτη, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Και τώρα στη μουσική του Φραντς Σούμπερτ, Αν Σίλβια. Εδώ είναι η Άννα Τζόφι φον Νότερ μαζί με τον Μπενκτ Φόρσμπεργκ στο πιάνο σε μια ηχογράφηση του 1996.

Ένα από τα leader, τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert ήταν αυτό που τραγούδησε μόλις η Άννα Ζόφη φον Ότερ, Ανζίλβια στην προκειμένη περίπτωση, και άλλο ένα από τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert είναι αυτό που ακολουθεί, εκείνο που κλείνει το χειμωνιάτικο ταξίδι του. Έρχεται λοιπόν το Der Leiermann, όχι στην εκδοχή με φωνή, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ο Μίσα Μάισκι στο τσέλο και η Ντάρια Χοβόρα στο πιάνο το ερμηνεύουν.

Der Leiermann λοιπόν του Franz Schubert σε μια διαφορετική εκδοχή με τον Μίσα Μάισκι και την Ντάρια Χοβόρα, σαν ένα τραγούδι χωρίς λόγια δηλαδή. Το επόμενο τραγούδι πάλι έχει λόγια και κάπου στο λεωφορείο Νοπόθος από ένα ραδιόφωνο ακούγεται το It's on the Paper Moon.

It's only a paper moon, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ο Nothing Cool, με ένα τραγούδι που ακουγόταν και, γιατί δεν γράφτηκε ειδικά γι' αυτό, και στην ταινία, στη θεατρική παράσταση Λεωφορείων Απόθωσου Tennessee Williams. Όταν ανέβηκε λοιπόν το συγκεκριμένο έργο στην Αθήνα από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, είμαστε στην περίοδο 1948-1949, πρέπει και εκεί να ακούγεται ένα τραγούδι. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν γράφει σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το Χάρτινο το Φεγγαράκι που παίζεται εκεί. Και εδώ και τότε το τραγουδάει η Μελίνα Μερκούρη.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μελίνα Μερκούρη λοιπόν εδώ και από την Αθήνα πηγαίνουμε στη Ρωσία. Φτάνουμε στη μουσική του Αράμ Χατσατουριάν, στην Αρμενία πηγαίνουμε πιο σωστά και από τη Μασκαράτα του ακούμε το Βάλτς με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέεμε Γιάρβη.

Το Βάλτς λοιπόν από τη μασκαράδα του Αράμ Χατσατουριάν ήταν αυτό που ακούσαμε, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη. Και έτσι όπως είμαστε στο Βορρά, σε αυτόν το Βορρά, θέλω να ακούσουμε ένα από τα λίδερ, ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εκείνο που λέγεται «Δεν είναι ο άνεμος που φυσάει από τα ύψη». Είναι το δεύτερο από το έργο 43 του συνθέτη και η μοναδική εκτέλεση που έχω στο μυαλό μου και που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι αυτή με την Άννα Νετρέπκο.

Ανανετρέπω λοιπόν σε ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, εξαιρετική ερμηνεία, εξαιρετικό τραγούδι επίσης. Ένα συνθέτης από τη Ρωσία, επίσης από τη Σοβιετική Ένωση, γεννημένος το 1953, που δεν έχουμε ακούσει ιδιαίτερα, είναι ο Αλεξάνδερ Ρασκάτοφ. Αυτός έχει επιρροές κυρίως από τον Μουσόσκι και τον Άντον Βέμπερ, δηλαδή έχει ένα ευρύ φάσμα επιρροών. Είναι ένας συνθέτης που ο σύζυγος του Άλφρεντ Σνίτκε, η χείρα του Άλφρεντ Σνίτκε, του εμπιστεύτηκε την ένατη συμφωνία του για να την ολοκληρώσει και την ολοκλήρωσε το 2007. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συνθέτης για τον τόπο εκείνο. Έφυγε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 από τη Σοβιετική Ένωση και πλέον ζει στην Γερμανία και στη Γαλλία στη συνέχεια. Από τα έργα του θα ακούσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο. 5 λεπτά λέγεται από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ερμηνεύει ο Γκίντον Κρέμερ με την Κρέμερα τα Μπάλτικα.

Απόλυτα πιστός λοιπόν ο συγκεκριμένος συνθέτης, ο Αλεξάνδερ Ασκάτοφ που ακούσαμε μόλις, τόσο στις επιρροές του από τη ρώσικη μουσική, από τον Μουσόρσκι, όσο και στις επιρροές του από τη σύγχρονη μουσική, την μουσική του 20ου αιώνα, από τον Άντον Βέμπερν, αλλά με πολύ μεγάλη την ίδια στιγμή έτσι, αγάπη και πολύ μεγάλη κατανόηση της μουσικής του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 5 λεπτά από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ λεγόταν το σύντομο έργο που μόλις ακούσαμε με τον Γκίντον Κρέμερ και την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και που κάναμε συζήτηση όμως για τον Μότσαρτ, πηγαίνουμε σε ένα ντουέτο από το Μαγικό Αυλό. Εδώ είναι η Παμίνα και ο Παπαγγένο. Εδώ είναι η Ντόν Άψο και ο Ανδρέας Σμιτ.

Τον Άψο και Ανδρέα Σμιτ λοιπόν σε αυτό το ντουέτο από το Μαγικό Αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart και εισαγωγή στο Μαγικό Αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart έρχομαι αριθμό Κέχελ 620 Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Εισαγωγή λοιπόν στο μαγικό αυλό του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Η μουσική του Βόλφγανγκ Αμαδέους έχει πολλές οπτικές ή μπορεί να τη δει κανείς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό ακριβώς κάνει ο Μάικλ Νάιμαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Μότσαρτ, ασχολούμενος κατά κύριο λόγο σε δύο φάσεις με τον Ντον Τζοβάνι. Τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε είναι οι δύο οπτικές του πάνω στο κεντρικό θέμα του Ντον Τζοβάνι.

Πάνω σε θέματα του Don Giovanni, οι δύο οπτικές του Michael Nyman που κυκλοφόρησαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Wolfgang Amadeus Mozart σε ένα δίσκο που ακριβώς λεγόταν Mozart 252. Στη Βρετανία μας φέρνει λοιπόν ο Michael Nyman με την μουσική του και εδώ έχουμε στην προκειμένη περίπτωση έναν σκοτσέζο μουσικό που οτιδήποτε κάνει βρίσκεται σε διάλογο με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του. Πρόκειται για τον Alasdair Roberts. Το The Demon Lover που θα ακούσουμε έρχεται από έναν από τους προσωπικούς του δίσκους, γιατί τον είχαμε συναντήσει για πρώτη φορά με ένα συγκρότημα που λεγόταν Appendix Out. Υπάρχει στο δίσκο Too Long in This Condition.

Ένας σκοτσέζος μουσικός λοιπόν ήταν αυτός που ακούσαμε, ήταν ο Alas The Roberts και το τραγούδι λεγόταν The Demon Lover. Στην Αγγλία υπάρχουν πολλά και πολύ διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό ακριβώς πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο για τη μουσική της Lisa Gerrard, την οποία τη γνωρίσαμε μέσα από τους Dead Can Dance, αυτό το συγκρότημα που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην δεκαετία του 80 κατά κύριο λόγο με την 4AD, μια πολύ σπουδαία εταιρεία του είδους αυτού. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα που θα ακούσουμε αμέσως διασκευάζει, θα έλεγε κανείς, με το δικό της προσωπικό πολύ ιδιαίτερο τρόπο ένα κομμάτι που έρχεται από την μουσική του Georg Friedrich Händel, έρχεται από τον Ξέρξη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται η Lisa Gerrard δεν είναι κλασικό τρόπος, δεν είναι λόγιος.

Η Λίζα Τζέραρντ, λοιπόν, από τον προσωπικό της δίσκο, από το The Mirror Pool, μέλος των Dead Can Dance, αλλά εδώ σε μια οπτική που ακουμπάει από τη μια πλευρά στον Georg Friedrich Händel και από την άλλη στην δική της πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Ο Roger Quilter είναι ένας συνθέτης από την Αγγλία που έζησε από το 1877 μέχρι το 1953. Διακρίθηκε ιδίως στα τραγούδια, σε πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, σε πολύ αυτά που οι Άγγλοι ονομάζουν art songs στην πραγματικότητα, και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις τις οποίες μελοποίησε ποίηματα του William Shakespeare. Εδώ όμως εμείς θα ακούσουμε όχι τραγούδια, αλλά τρεις χορούς του, τους τρεις αγγλικούς χορούς του έργου 11. Ερμηνεύει η Northern Symphonia της Αγγλίας υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

Τρεις αγγλικοί χοροί του έργου 11 λοιπόν του Roger Quilter με τον Ρίτσαρντ Χίκοκ να διευθύνει την Northern Symphony της Αγγλίας και ένας χορός ακόμα, αμερικάνικος αυτός, από το Top Hat του 1935. Εδώ είναι ο Fred Astaire.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Φρεντ Αστέρ από το Top Hat από το 1935. Και έτσι όπως είμαστε στην Αμερική, ένα έργο του Leonard Bernstein, από αυτά που δεν ακούμε πολύ συχνά. Πρελούδιο, φούγκα and drifts όπως το ονομάζει. Michael Collins εδώ ο κλαρινέτο, ο Peter Donohoe ο πιάνο, η Συμφωνιέτα του Λονδίνου και στο πόντιουμ ο Sir Simon Rattle.

Έκανε ένα δίσκο Sir Simon Rattle με τίτλο Αμερικάνα, που μαζεύει διάφορα έργα που έρχονται από την Αμερική, και μέσα στο δίσκο αυτό ήταν και το πρελούδιο Fuga and Riffs του Leonard Bernstein, που ακούσαμε με τον Michael Collins, τον Peter Donohoe, κλαρινέτο και πιάνο, και τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου, του Sir Simon Rattle. Μια που είμαστε στην Αμερική, ένα τραγούδι τώρα πιο τρυφερό που έρχεται από το La La Land. Εδώ είναι ο Ryan Gosling μαζί με την Emma Stone.

Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ μαζί ο Ryan Gosling με την Emma Stone από το La La Land. Πλησιάζουμε στο τέλος και θα κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε με την Mirella Freni εδώ για άλλη μια φορά να πρωταγωνιστεί στην προκειμένη περίπτωση από τη Madama Butterfly. Μαζί της εδώ είναι και η Κρίστα Λούντβιχ αλλά και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης και Herbert von Karajan.

0: Μιρέλα Φρένη λοιπόν, Κρίστα Λούτβιχ και Λουτσιάνο Παπαρότη και οι τρεις μαζί από τη Madama Butterfly, και έτσι ακριβώς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο Πάρης Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
3: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εάν το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε, ερωτά ο Ιησούς κατά την επί του όρους ομιλία του, απευθυνόμενος τους μαθητές και μέλλοντες αποστόλους της διδασκαλίας του. Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του ιδιότητα, τι θα αλατήσει? Το ερώτημα αυτονομείται ως απόσταγμα σοφίας που δηλώνει την ανάγκη ικανής ηγεσίας και καθοδήγησης. Η επί του όρους ομιλία αρχίζει με τους μακαρισμούς προς τους πιστούς αλλά και προς τους μαθητές, και οι μακαρισμοί είναι κάθε ένας και ένα απόφθεγμα, όπως επί παραδείγματι «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην», «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Το σχετικό με το προαναφερθέν ερώτημα εδάφιο ολόκληρο έχει ως εξής: «Ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εσείς είστε το άλλας της γης. Αν το αλάτι χάσει την ιδιότητά του, τι θα νοστιμήσει? Εάν δεν χρησιμεύει σε κάτι, θα πεταχτεί στο δρόμο και θα καταπατηθεί από τους περαστικούς». Και συνεχίζει στο ίδιο σκεπτικό, κλιμακώνοντας τον λόγο του: «Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν γίνεται να κρυφτεί μια πόλη που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού». Οι μαθητές χρίζονται από τον Ιησού συνεχιστές του έργου του, συνεπώς δάσκαλοι και καθοδηγητές του ποιμνίου. Υπ' αυτήν τους την ιδιότητα δεν είναι καθόλου τυχαία η ταύτισή τους με το αλάτι και το φως. Το αλάτι αφενός συντηρεί την τροφή και αφετέρου την οστιμίζει. Έτσι και οι μαθητές οφείλουν με τον λόγο τους να διατηρήσουν σε υγιή κατάσταση τους πιστούς και, ακόμη περισσότερο, να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με ηθικές αξίες που θα τους απομακρύνουν από τα παραπτώματα και τις αμαρτίες. Οφείλουν επίσης να είναι τα φωτεινά παραδείγματα, η εμπροσθοφυλακή που με υποδειγματική στάση κερδίζει και εμπνέει τον λαό για μεγάλα έργα. Διότι αν οι ηγέτες διαφθαρούν και δεν επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο επελέγησαν, αν αντί να καθοδηγούν, χειραγωγούν και δημαγωγούν, τότε θα καταλήξουν αναλώσιμοι, άχρηστοι και θα αποβληθούν. Αλλά το χειρότερο αφορά στην ακυβερνησία, στο χάος της αναρχίας και εν τέλει στην ορφάνια του λαού. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 και 4 στο θέατρο Οδωραστράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, οι Grand Brothers έρχονται στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική και την ηλεκτρονική μουσική. Ο Έρολ Σάρπ και ο Λούκας Βόγγελ ξεκινούν από ένα ακουστικό πιάνο και μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα μεταμορφώνουν ζωντανά τον ήχο χωρίς playback ή ψηφιακά samples. Πιάνο, τεχνολογία και φως ενώνονται σε μια ιδιαίτερη οπτικοακουστική εμπειρία που μας θυμίζει πως ακόμη και ένα όργανο αιώνων μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς καινούριο ήχο. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού Θανάσης Βέγκος παρουσιάζεται η αγαπημένη κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλομυράκη. Ένα αθώο ψέμα, ένας ανύπαρκτος φίλος που λειτουργεί ως άλοθη και μία απρόσμενη εμφάνιση αρκούν για να πυροδοτήσουν μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις και κωμικές ανατροπές. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές κωμωδίες επιστρέφει στη σκηνή, θυμίζοντάς μας πως μερικές φορές ένα μικρό ψέμα χρειάζεται πολλά περισσότερα για να παραμείνει ζωντανό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει σήμερα η Σύναστρη, μια έκθεση που η σύγχρονη τέχνη συναντά την ποιήση και την αστρονομία. 20 εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από πλανήτες, αστερισμούς και κοσμικές αφηγήσεις, ενώ σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και σπάνια τεκμήρια αστρονομίας και κοσμογραφίας συμπληρώνουν αυτή την ιδιότυπη συνομιλία. Μια έκθεση για την πανάρχια ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό και προσπαθώντας να κατανοήσει το σύμπαν, να αναζητά τελικά τη δική του θέση μέσα σε αυτό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όλο μιλάω για γραμμές, επίπεδα και πέτρες, για να μην τύχει και προσέξεις πόσο διστάζω να σε αγγίξω, σαν τον κατάδικο που στέκει μες τη νύχτα διστάζοντας να βάλει το απολυτήριο στην τσέπη. Γιατί το ξέρει πως τόσο φως δεν θα το αντέξει. Είχα πάντα έτοιμο ένα μικρό μπουκάλι που θα ρίχνα στη θάλασσα. Βόρειο πλάτος αλλάζει κάθε μέρα. Μεσημβρινός αλλάζει κάθε νύχτα. Στίγμα οι χειροπέδες μου. Δεν το έριξα ποτέ. Φαίνεται πως πάντοτε υπήρχες. Όσο υπάρχεις, ταξιδεύω. Θα σε βρω. Όπου πατάς πέφτουν πράσινα φύλλα. Ίσως και να σε πρόφαση, όπως προφασίζω με τα φύλλα και έχω κατά νου μου το νερό, όπως μιλάω για γεράνια και βλέπω εκεί που αγγίξανε τα χείλη σου, το φως.

είναι ότι πιο κοντά σε κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα έγραψε ποτέ. Και κρίμας, γιατί θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και κάτι παραπάνω από εκείνον με αυτό το συνδυασμό οργάνων. Όχι ότι τον ακούσαμε και σήμερα, αλλά η ιδέα και το πνεύμα της σύνθεσης ήταν εκεί, όπως και η σωστή και πρέπουσα ταχύτητα, τι λες και τσαχπινιά. Τι ακούσαμε όμως τότε. Σε παραλλαγή του Ιβάν Κασάρ για βιόλα και σύνολο εγχόρδων, σήμερα ξεκινήσαμε με το σύνολο εγχόρδων του Μπλσάνς, την πιανίστα Στεφανή Φονταναρόζα και στη βιόλα τον Αϊκίν τον Εμάνια Ραντούλοβιτς, στο 7ο μέρος, Αλέγκρο Βίβο, από τις παραλλαγές σε ένα θέμα ροκοκό, με το οποίο ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι κράτησε αναμένο το καντήλι στο εικονοστάσι του ήρωά του, Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και στην αρχή σας διάβασα μερικούς στίχους από την Άννα του Άρη Αλεξάνδρου. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, ας μεταφερθούμε στο τρυφερό 1770 τόσο για να συναντήσουμε τον ήρωα και του Τσαϊκόφσκι, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο οποίος πηγαίνει με τη μανούλα του ταξίδι στο Παρίσι.

Ταξίδι τότε σήμαινε άμαξα με άλογα, καρόδρομο, τότε στην Λακούβα πήγαινε σύννεφο. Να, σαν τους ελληνικούς δρόμους ένα πράγμα. Οπότε τι να έκαναν, σταματούσαν σε όποια μεγάλη πόλη βρισκόταν στο διάβατο, προκειμένου να ξαποστάσουν, να ηρεμήσουν τα νεύρα τους που είχαν γίνει κρόσια από τον ντούκου ντούκου Ροδαπέτρα και να πάρουν κουράγιο για τη συνέχεια. Καθόντουσαν λοιπόν αυτού τίποτε εβδομάδες, άλλες φορές μήνα, άλλες φορές μήνες, αναλόγως. Αν ας πούμε στην πόλη που σταματούσαν προέκυπτε καμιά δουλίτσα γιατί είχαν να βγάλουν και τα έξοδα του ταξιδιού, καθόντουσαν παραπάνω. Αλλιώς πάμε για άλλα. Σε εκείνο το ταξίδι λοιπόν, μας στην άμαξα, μας στο πανδοχείο, μας στην αυλή, ο Μότσαρτ συνέθετα κατάπαστα. Σου λέει, ακόμα και αν δεν μείνουμε πάρα πολύ σε αυτό το μέρος, θα μείνουμε παραπάνω στο επόμενο. Και τότε θα σκάσει κανένας γαλαζοαίματος, θα μου ζητά μουσική για να μην βαριέται ή θα σκάσει κανένας ηγούμενος να μου ζητάει παπάδες για να κάνει τον ωραίο στον από πάνω και τότε εγώ τι θα κάνω. Θα τους λέω θα κάνω ό,τι μπορώ σε βασμιότατα τέτοια μου και θα εμφανίζω τα εργάκια τα αμαξοδουλεμένα ως θαύματα διάνοιας και προϊόντα άγρυπνων κοπιωδών νυχτών για τα αυτιά σας και μόνο. Θα χαίρονται αυτοί, θα πέφτει και το γρόσι. Και κάπως έτσι έγινε και ο Μότσαρτ όντως συνέθετε διαρκώς ακόμα και στην άμαξα εκείνη την εποχή. Για να είμαστε δίκαιοι όμως υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Ο Μότσαρτ δεν ήξερε κανέναν άλλο τρόπο να ζει παρά μόνο συνθέτοντας.

Τότε στα 21 του η ζωή του, επαγγελματικά τουλάχιστον, είχε ήδη κλειδώσει και η επένδυση της οικογένειάς του σε αυτόν, κυρίως του πατέρα του και τελικά και του ίδιου, ήταν μια αναστρέψιμη. Ο Μότσαρτ ήταν ένας αθλητής που έκανε πρωταθλητισμό και γνώριζε πως αν θέλει να πετύχει θα πρέπει να παραμένει προσιλωμένος στους στόχους του και να γίνει όλο και καλύτερος. Άραγε όμως. Του άρεσε. Θέλουμε να πιστεύουμε πως ναι, του άρεσε. Αν μη τι άλλο, ο Μότσαρτ απολάμβανε την φήμη του από νωρίς και η ολοένα αυξανόμενη ικανότητά του του έδινε κουράγιο. Με σκληρή δουλειά, έφτασε πολύ σύντομα σε επίπεδα που άλλοι μουσικοί χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο από εκείνον για να αγγίξουν και οι περισσότεροι δεν άγγιξαν ποτέ. Ως ερμηνευτής και ως συνθέτης ήταν καλύτερο σύντομα σε επίπεδα που άλλοι μουσικοί χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο από εκείνον για να αγγίξουν και οι περισσότεροι δεν άγγιξαν ποτέ. Ως ερμηνευτής και ως συνθέτης

σηματοδότη ήταν τα αναγκαία κακά για να μπορέσει ένα παιδί από το Σάλτσμπουργκ να εξασφαλίζει παραγγελίες έργων, πρόσβαση σε γνώση, όργανα της προκοπής, ικανούς ερμηνευτές και πάνω απ' όλα χρήματα. Πίσω στις στάσεις προς το Παρίσι λοιπόν τότε, ο Μότσαρτ βρίσκεται σε αποστολή και το ξέρει. Όμως, έχει τουλάχιστον μαζί του τη μητέρα του που τον αγαπούσε και δεν τον πίεζε όπως ο μπαμπάς του. Τον φαντάζομαι λοιπόν μέσα σε κάποια άμαξα, να χώνει το χέρι του μέσα στο δικό της, να κοιτάζει για λίγο έξω από το παράθυρο του τοπίου που προχωρά καλπάζοντας και μετά να κλείνει τα μάτια και να ξεκινά να συνθέτει στο μυαλό του κάτι σαν αυτό.

0: Η ομορφιά, αλλιώς ο Μότσαρτ της ημέρας. Ο Κρίστοφ Έσενμπαχ μας ερμήνευσε και τα τρία μέρη, Allegro con spirito, Andantino con espressione, το αγαπημένο μου, και Rondo Allegro, της ένατης σονάτας για πιάνο, του Wolfgang Amadeus Mozart. Μανά, Σπύρο Ηλιάδη, φίλοι ακροατές και μαζοχιστέ εχθροί της εκπομπής. Η απαλή ονειροπόληση του Ρωμαίου φέρνει χαρά σε όλους του τους φίλους. Αγαπητέ μου, είπε ο ευγενικός φίλος του Μερκούτιος και άρχισε να παίζει Σέξπιρ. Στοιχηματίζω τη βασίλισσα Μαμπ, των ονείρων ημέα, εκείνη που αναλαμβάνει να απαλλάξει από τις βαθιές επιθυμίες τους ανθρώπους, πραγματοποιώντας τις με τη μορφή ονείρων, σε επισκέφθηκε. Μικρή σαν σφραγιδόλιθος, σαν τον αχάτη που φοράνε στον δίκτυ τους οι άρχοντες, και την άμαξά της τη σέρνουν κάτι αερικά, μικρά, ανοιχοπατώντας πάνω από τους κοιμισμένους, που μεγαλόπρεπα καλπάζει περνώντας μέσα από τα μυαλά των ερωτευμένων, και εκείνοι ονειρεύονται αγάπες πάνω από τα χείλη των γυναικών που ονειρεύονται φιλιά με τη σειρά τους. Αυτή λοιπόν, η Μαμπ, που όμως αν το θελήσει θυμώνει και τιμωρεί, κάνει φάρσες, ασχημονεί, πειράζει, ενοχλεί, κοροϊδεύει, κάνει βακχίες τρομερές και φοβερές. Όταν τα βράδια τα κορίτσια κοιμούνται, πάει και τα κουμπά, τα μαθαίνει να νιώθουν, να ερωτοτροπούν, να κάνουν παιδιά. Εκείνη είναι που σε ένα όνειρο δίνει την νεαρή κοπέλα και την πηγαίνει στο χορό. Μα λαλεί ο πετεινός, η μέρα λάμπει, και η Μαμπ εξαφανίζεται, σαν αστραπή, διαλύεται στον αέρα. Η φαντασία, Ρωμαί, είναι το αγιάζι, το ανάλαφρο, το τίποτα. Πιο άστατη από τον άνεμο που χαϊδεύει τα παγωμένα στήθη του βορρά, θυμώνει και αμέσως στρέφει να ζεσταθεί στον νότο.
1: La messagère fluette et légère,
2: la messagère fluette et légère,
1: et la bouchard,
2: et la bouchard,
1: une coquette noire,
2: une coquette noire,
1: que les curés à façonnir, les doigts de l'araignée enfilés et à moi, durant les nuits,
2: la fille,
1: à sa masse équipage,

και προειδοποίησε ο χώρος. Σύντομα ο θάνατος θα κυριαρχήσει. Καπουλέτη, Μοντέγι, φορτουνάκιδες και βροντάκιδες, από τον πόνο εξημερωμένοι επιτέλους, πλησιάστε ο ένας τον άλλον. Από εκεί ρίξτε το μίσος που τόσο πολύ αίμα θα προκαλέσει και δάκρυα θα χυθούν. Αλλά τους άκουσε κανείς? Δεν τους άκουσε, με εξαίρεση εμάς. Ο Ρωμαίος, μόνος του στο πλάι, ερωτευμένος με έναν έρωτα που θα ξεχάσει μόλις την επόμενη σκηνή, όταν θα αντικρίσει εκείνη με το πρόσωπο της νύχτας, που στο φως των πυρσών διδάσκει το λευκό. Τώρα στοχάζεται τη μοίρα του και αλίμονο πετυχαίνει η Διάνα. Έχω μέσα μου ένα προαίσθημα κακό. Πως τα άστρα δυσάρεστα μου προμηνύουν μια συμφορά. Που είναι γραφτό να μου φανερωθεί στην απόψινή γιορτή και το χρόνο μέσα μου θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα μέχρι να πάρει την καταφρονεμένη μου ψυχή από το στήθος μου με θάνατο παράκαιρο. Αλλά όποιος κρατάει το πιδάλιο της μοίρας μου, ας οδηγεί και το πανί μου. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθώ την ευθυμία σας και πάμε.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, υπό την καθοδήγηση του James Levine τότε, πλαισίωσε τη χοροδία δωματίου της τότε ραδιοφωνίας του Αμερικανικού τομέα και την χοροδία δωματίου Ernst Senf και λίγο πιο πριν τον Μερκούτιο του Philip Langridge, στο πρώτο του ωραίο αλληγορικό μονόλογο για την Ραϊδο Βασίλισσα Μαμπ από την πρώτη σκηνή της δραματικής συμφωνίας για ορχήστρα. Τρεις χοροδίες και φωνητικά σόλοι, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε λιμπρέτο του Emile Deschamps και βασισμένο στο μόνιμο έργο του William Shakespeare ασφαλώς. Και μουσική του Εκτόρ Μπερλίος. Στη συνέχεια η ορχήστρα μας ερμήνευσε την υπέροχη μουσική της δεύτερης σκηνής, την αρχή του δεύτερου μέρους, με το Ρωμαίο να στοχάζεται ενώ ακούγονται από πίσω ήχοι από τον χώρο των Καπουλέτων και τελικά να ενδίδει και να μπαίνει μέσα μας καρεμένος μαζί με τους υπόλοιπους μοντέγους φίλους του σε αυτό που νομίζει πως είναι μια γιορτή, αλλά τελικά θα είναι η συνάντησή του με τη μοίρα που για εκείνον ονομάζεται Ιουλιέτα. Για τη μετάφραση νωρίτερα δανείστηκα μερικά σημεία από την πολύ ωραία δουλειά που έκανε ο Ερίκος Μπελιές για τις εκδόσεις Κέδρος. Ξέρω και κάτι εγγλέζικα ξενικά και χάμου και ό,τι ακούσατε ήταν το αποτέλεσμα. Αν έχετε τη δυνατότητα, εγώ σας προτείνω να διαβάσετε το πρωτότυπο, δεν είναι τυχαία κλασικό. Ανεξαρτήτως όμως, εύχομαι να απολαύσατε, ακόμη και εκτός πλαισίου διήγησης, αλλά καλύτερα εντός, θα επιμείνω, την τέχνη του Εκτόρ Μπερλιός στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Πάμε σε Power Play. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι χωρίστηκαν στη γέννα, προκειμένου να κρυφτούν από τον τυραννικό τους πατέρα. Τα παιδιά έζησαν χώρια για χρόνια και πώς τα έφερε η μοίρα, συναντήθηκαν και δίχως να γνωρίζουν ότι είναι αδερφάκια, μπροστά στον κίνδυνο ενωμένα, δώσανε το πρώτο τους φιλί.

Το κινηματογραφικό έπος Star Wars οφείλει την καρδιά του στον σημαντικότερο συνθέτη μουσικής για τον κινηματογράφο John Williams και σήμερα τον ακούσαμε στο podium της Recording Arts Orchestra του Los Angeles με την Ανεζοφή Μούτα στη μεταγραφή για βιολί και ορχήστρα που δημιούργησε ειδικά για αυτήν του Luke και της Leia από τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία Star Wars, ο πόλεμος των άστρων, μια νέα ελπίδα. Η δαιμονική καλονίδα Λιδά παρασύρει τον Σαμσόν να της αποκαλύψει το μυστικό της δύναμής του και του τραγουδάει. Σήμερα όμως με τη φωνή του βιολιού, της Kim Bomsori.

Η καρδιά μου ανοίγει στη φωνή σου, μας τραγούδησε το βιολί της Μπομσόρη ως Δαλιδά, σε μεταγραφή της ομώνυμης άριας από την δεύτερη πράξη της όπερα Σάμψον και Δαλιδά του Καμί Σενσάνς. Μαζί με την Κιμ Μπομσόρη ακούσαμε την φιλαρμονική του Βρότσουαβ σήμερα υπό την καθοδήγηση του Τζιανκάρλο Γκερέρο. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί το Reunion που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, καθώς η Μάιρα Μιλουλιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, διπλά αγωιτευμένο από τον Johann Sebastian Bach, αλλά και από την νεαρή πιανίστα Τατιάνα Νικολάγεβα, που τον έκανε να τον ξανακούσει αλλιώς και τον ενέπνευσε να συνθέσει μια δική του σειρά από πρελούδια και φούγγες. Από αυτή τη σειρά, λοιπόν, σήμερα ο Igor Levit θα μας ξεπροβοδήσει με την φούγγα αριθμός 5 σε ρε μίζωνα. Φούγγα, όπως μας υπενθύμιζε και ο Διονύσης σε μια εκπομπή, σημαίνει φυγή. Άντε. Πάμε. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Σε Eklanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: there is when my experience and my schooling days came handy.
1: Yes.
0: Because I was already prepared for all the tricks.
1: You could have shocks, but not
0: basic,
1: surprises.
0: No surprises, and no shocks even. Because, you see, Wagner is much easier to sing, frankly.
1: In a way, yes, of course.
0: In every way. Mm. When I used to sing Isolde and I used to sing Brunhilde, there was no comparison with the Bellini roles or even the Donizetti. Because they're much less exposed and much less difficult. But the basis is the schooling of bel canto, to sing whatever you sing.
2: Φίλες και φίλοι Κροατές, καλή σας μέρα, όλα τα πρωινά του Τρίτου.
3: Μαέρα Μιλολιδάκη.
2: Διονύσης Μαλούχος.
3: Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
2: Και η Μαρία Κάλλας ξεκίνησε την εκπομπή μας σήμερα.
3: Έφυγε σαν σήμερα, πριν από μισό αιώνα, αν αφαιρέσουμε ένα χρόνο, 49 χρόνια, 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Στο Παρίσι, 53 μόλις ετών.
2: Ακριβώς, από το Παρίσι είναι και η συνέντευξη που ακούσαμε. Δόθηκε τον Απρίλιο του 1968 σε μια συζήτησή της με τον Lord Harewood. Η Κάλλας μιλά ακριβώς για την ανακάλυψη του bel canto, για τη σχέση της με αυτό. Και εδώ σε αυτό το πόσπασμα που ακούσαμε αναφέρεται στην αρχή της καριέρας της στο bel canto, όταν τραγουδούσε το 1949 υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν τη Βρουνχίλδη και αρρώστησε η Μαργαρίτα Καρόζιο, η σοπράνο που τραγουδούσε την Ελβίρα στους Πουριτανούς του Μπελίνη. Ο Σεραφίν τη ζήτησε να του παρουσιάσει το ρόλο. Εκείνη ξενύχτησε δύο βραδιές, έμαθε το ρόλο της Ελβίρας και τελικά τραγούδησε την Ελβίρα και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη σχέση της με αυτό το ρεπερτόριο, το οποίο βέβαια είχε μελετήσει και μάθει δίπλα στην δασκάλα της στο Διαθηνών, την Ελβίρα Ντεϊντάλκο.
3: Bel canto, να θυμίσουμε, ένας τρόπος τραγουδιού που έχει συνδεθεί με τις όπερες κυρίως Μπελίνη, Ντονιτσέτη. Αυτό που λένε όμορφο
2: ναι,
3: τραγούδι.
2: Είναι η Αγία Τριάδα. Είναι Μπελίνη, Ντονιτσέτη, Ρωσίνη. Σωστά. Και αργότερα και ο Βέρντι βέβαια προστίφτε σε αυτό. Αλλά...
3: αυτός πιο δραματικά ίσως λίγο.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει πάντως η Κάλλας, ότι τα πάντα, η βάση των πάντων είναι η σχολή του bel canto.
3: Και όμως εκεί έφερε την επανάσταση.
2: Ακριβώς, επειδή κατάφερε να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία του bel canto, που είναι το όμορφο τραγούδι όπως λες, δηλαδή η απίστευτη πλαστικότητα της φωνής
3: και ικανότητες και σε πολλά πεδία.
2: Και οι δεξιότητες, οι μουσικές, ακριβώς την έκφραση, στο χειρισμό της αναπνοής, στο χρωματισμό, στις κολορατούρες, αλλά να την φέρει μέσα στο θέατρο, μέσα στη δραματική αφήγηση. Και αυτή ήταν η πολύ μεγάλη επανάσταση που έφερε η Κάλλας σε αυτή τη μουσική.
3: Η Μάιρα Μιλολιδάκη, ως έμπειρη σοπράνο αλλά και καθηγήτρια μονοδίας, πόσο εύκολο είναι αυτό ή πόσο εύκολο ήταν?
2: Είναι μια μεγάλη σχολή το bel canto, το οποίο πρέπει να το δει κανείς έτσι, γιατί είναι λίγο διαφορετικό να λέμε ανακαλύπτω έναν ωραίο ήχο που ταιριάζει στη φωνή μου, και είναι διαφορετικό να πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα και να μιλάς για τα τεχνικά στοιχεία που κάνουν το bel canto να είναι αυτό που ήταν ιστορικά και που ακόμα σήμερα βεβαίως συνεχίζει να είναι και να εμπλουτίζεται πια και από την πρόοδο της τεχνικής. Είναι δύσκολο, γιατί είναι η τέχνη της αφαίρεσης. Στον bel canto πρέπει να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο για να αφαιρείς, όχι να προσθέτεις. Πάμε να ακούσουμε την υπέροχη άρια της Ελβίρα, της Ελβίρα από τους Πουριτανούς του Μπελίνη, με τη φωνή της Κάλλας.

0: Μπελίνη, η Πουριτάνη, με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, ακούσαμε την σκηνή της τρέλας. Δεν είναι ακριβώς, είναι λίγο χαμένη εδώ η ροήδα. Δεν είναι ακριβώς σκηνή τρέλας, από μια ηχογράφηση του 1953 με την ορχήστρα και τη χοροδία της Κάλλας του Μιλάνου και τον Τούλιο Σεραφίν, τον μεγάλο μέντορα, όπως έλεγε η Κάλλας αυτός, και η Ντεϊντάλκο ήταν η μεγάλη της δάσκαλη, να διευθύνει εδώ ο Ρολάντο Πανεράι Ρικάρντο και ο Νίκολα Ρόσι Λεμένη Τζόρτζο. Ιστορικές ηχογραφήσεις, πραγματικά.
1: Κάνουμε αναφορά όμως και σε αρκετές από τις εκδηλώσεις.
0: Βέβαια. Οι οποίες αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Τιμούν την επέτειο. Μία από αυτές γίνεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Απόψε, μάλιστα, στις 8 με ελεύθερη είσοδο.
1: Πρόκειται για μια εκδήλωση της τάξης μελοδραματικής του Εθνικού Οδείου που καθοδηγεί καλλιτεχνικά η διακεκριμένη λυρική τραγουδίστρια και παιδαγωγός Λιδία Αγγελοπούλου, συνοδεύει ο πιανίστας Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου. Μητροπόλεο 44 το μουσείο. Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία ίσως να
0: επισκεφτεί κανείς αυτό το χώρο, ο οποίος είναι και αρκετά θεατρικά δομημένος. Δηλαδή έχει μέσα αίθουσες οι οποίες είναι φτιαγμένες σαν ένα σκηνικό, και εκεί μέσα ακούς τη φωνή της Κάλλας στον αντίστοιχο ρόλο από τον οποίο προέρχονται τα σκηνικά του δωματίου.
1: Είναι ένας εύκολος τρόπος να προσεγγίσει κανείς την τέχνη της, να γνωρίσει στοιχεία από την προσωπικότητά της και να δει και την πορεία ζωής, που επίσης από πολλές πλευρές έχει ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς, και επειδή μιλούσαμε πριν για το ζήτημα του πόσο εύκολο είναι κανείς να κατακτήσει αυτή την τεχνική, πραγματικά είναι ένα πεδίο στο οποίο κανείς ειδικεύεται και έχει να κάνει κυρίως με το σώμα, κυρίως με το χειρισμό της αναπνοής και κυρίως με το πώς μετατρέπεις όλα αυτά τα στοιχεία, τα τεχνικά που είναι εξαιρετικά δύσκολα και λεπτά στο χειρισμό τους, σε μέσο θεατρικής έκφρασης. Και αυτό είναι ακριβώς που έκανε η Κάλλας.
1: Και το αποδέχτηκε και ο χώρος της όπερας, αλλά και το κοινό. Δηλαδή το κοινό φάνηκε ότι είχε περισσότερη ανάγκη από συσχέτιση με τη θεατρικότητα της όλης του ανεβάσματος της όπερας.
0: Ακριβώς.
1: Παρά με την τέλεια απόδοση σε ένα επίπεδο ίσως καθαρά ηχητικό μιας άριας.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι που λέει και στη συνέχεια στη συνέντευξη αυτή η Κάλλας, ότι το κοινό πρέπει να ξανάρθει στην όπερα επειδή θα την πιστέψει, επειδή η όπερα θα ανακτήσει την δυνατότητά της να ρεαλιστικά να συγκινεί και όχι μόνο να είναι μια επίδειξη ωραίας φωνής.
1: Και όπως έλεγες όμως και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι φωνητικές της ικανότητες δεν ήταν πραγματικά μοναδικές.
0: Ήταν οι μοναδικές και
1: force, δηλαδή.
0: Ακριβώς, ιδίως στην περίοδο της νεότητας, τα χρόνια, τα καλά που λέμε της Κάλλας, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που εγώ προσωπικά, από παιδάκι, ας πούμε, ακούω αυτές τις ηχογραφήσεις και κάθε φορά εντυπωσιάζομαι και με διαφορετικό τρόπο.
1: Παρά το ότι
0: τρόπο
1: εμφανίζονται καινούργιες φωνές, καλύτερες ίσως συνθήκες ηχογράφησης, παραγωγής κλπ.
0: Ακριβώς, αλλά έχει αυτή την μοναδική σχολή, και αυτό λέμε σχολή του Μπελκάντο, που συνήθως τη συνδυάζουμε με ένα συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό που είναι η ικανότητα να μπαίνεις και να βγαίνεις από τον ήχο χωρίς να υπάρχει καμία διακοπή σε αυτόν. Δηλαδή το σπουδαίο πιανίσιμο, αυτό που έρχεται από έναν μεγάλο ήχο, πώς καταφέρνεις να βάλεις τη φωνή σου μέσα σε ένα κανάλι, ας πούμε, του σώματος, το οποίο να φέρει μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή στον ήχο χωρίς να διακοπεί. Αυτή είναι η μεγάλη τέχνη του Μπελκάντο. Και βεβαίως η Κάλλας έμεινε στην ιστορία και για το γεγονός ότι έφερε στο προσκήνιο όπερες οι οποίες ακριβώς λόγω της εξαιρετικής δυσκολίας τους είχαν μείνει εκτός του ρεπερτορίου. Μία τέτοια περίπτωση είναι η όπερα Αρμίντα του Τζοακίνο Ροσίνη, ο οποίος την έγραψε για την περίφημη κοντράλτο Κολμπράν, Ιζαμπέλα Κολμπράν, η οποία όμως αυτή η όπερα έμεινε λίγο στο περιθώριο γιατί ακριβώς ήταν πολύ δύσκολο να τραγουδηθεί. Η Κάλλας την παρουσιάζει στη Φλωρεντία και εδώ έχουμε μία ηχογράφηση από παράσταση του 1952. Την ακούμε στην άρια «D'amore al dolce impero».

0: D'amore al dolce impero με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, Τζοακίνο Ρωσίνι, όπερα Αρμίντα, από ηχογράφηση ζωντανή 26 Απριλίου του 1952 στη Φλωρεντία με την ορχήστρα και τη χοροδία του Τέατρο Κομμουνάλε της Φλωρεντίας και τον Τούλιο Σεραφίν να διευθύνει.
1: Και επειδή κάνουμε συνεχώς αυτή την αντίστοιξη και με εκδηλώσεις αυτών των ημερών, Μαρία Κάλλας λοιπόν και στην Νάξο, στο καθιερωμένο πλέον φεστιβάλ Νάξου, στον πύργο Μπαζέου, αυτό το υπέροχο μνημείο, το οποίο όμως τα τελευταία αρκετά χρόνια πλέον έχει πάρει και έναν χαρακτήρα πολύ δημιουργικής εμπλοκής στα πολιτιστικά των Κυκλάδων και όχι μόνο, με σταθερές συνεργασίες, με παρουσιάσεις που ξεκινάνε από την κλασική μουσική, φτάνουν στο θέατρο, περνάνε πολλές φορές στην παραδοσιακή μουσική και χρησιμοποιούν και ντόπιες δυνάμεις που λέω μερικές φορές, είτε καλλιτέχνες του νησιού και των Κυκλάδων ή ανθρώπους που έχουν εξαιρετικές ιδέες για τον συγκεκριμένο χώρο, που είναι πολύ δημιουργικός, είναι αλήθεια, και σε συνεργασία με τους ανθρώπους του φεστιβάλ και τον Μάριο Μπαζέο, που είναι και απόγονος της ιστορικής οικογένειας, κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι λοιπόν,
0: απόψε στις 9 το βράδυ, απόψε Μαρία Κάλλας για θάνατη ροήδα.
1: Βεβαίως, με μια παραγωγή της Opera Network Ensemble San Felice, με σκηνοθεσία Κάρλα Ζανίν, διευθύνει ο Φεντερίκο Μπαρτάτσι. Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο, μουσική, χορό, διάφορες τεχνικές, εξαιρετικούς τραγουδιστές, Δέσποινα Ανάγνου σοπράνο, Φραντσέσκα Παολέτη σοπράνο, Φίλιππος Μοδινός τενόρος, Δημοσθένης

0: Δαυριανός Μπάσος, αλλά και την Φωτεινή Κωστάκου, την Performer, την ηθοποιό Μανιάνθη Κυρίου ως Μαρία Κάλλας. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τους τυχερούς που ούτως ή άλλως
1: βρίσκονται στην Άξο.
0: Βρίσκονται εκεί.
1: Ακριβώς. Το επίσης ενδιαφέρον είναι να σκεφτεί κανείς ποιος λέει για πρώτη φορά, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο Μπελκάντο, και αυτός είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος σε μια πραγματεία του Περιφωνής αναφέρεται στην φωνητική τεχνική ως μουσικά. Αναφέρεται στην ζωγραφική ως μουσικά βιζίβα. Δηλαδή η τεχνική της μουσικής είναι ίδια με την τεχνική της ζωγραφικής. Και κάνει μια αναλογία.
0: Παλιά
1: αυτή, ιστορία, ναι. Η μουσικά βιζίβα για τη ζωγραφική. Και μιλάει, είναι αυτός που μιλάει για όρους όπως σφουματούρα και αροσκούρο, που είναι όροι ζωγραφικής. Είναι ο τρόπος που μπλέκονται τα χρώματα.
0: Όχι απλώς όροι, αλλά και κατεύθυνση που έδωσε.
1: Και κατεύθυνση, βεβαίως. Mm. Και τεχνικές.
0: Και
1: οπότε
0: ακολούθησαν μετά και Καραβάτζιο και.
1: Ακριβώς. Οπότε έχει κανείς και μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα από τη ζωγραφική στο μυαλό του όταν μιλάμε για το χιάρο και το σκούρο στη φωνή.
0: Που το ένα βγαίνει από το άλλο, που δημιουργούνται αντιθέσεις.
1: Ακριβώς. Η σφουματούρα είναι η περίφημη μέσα στη voce ή το πιανίσιμο που έρχεται από μια πολύ δυνατή νότα, που εκεί ο τραγουδιστής δείχνει την τέχνη του να ελέγχει την αναπνοή του. Και το χιάρο σκούρο είναι αυτή η περίφημη τεχνική που οι μορφές μέσω των αντιθέσεων αναδύονται μέσα από την εικόνα, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορεί κανείς αυτό, αν θέλει, να το μεταφέρει και στο επίπεδο της δραματικής ερμηνείας, όχι μόνο της μουσικής, της φωνητικής ερμηνείας, ότι μέσα από τις αντιθέσεις και τις δυναμικές δημιουργούνται οι γωνίες και οι καμπύλες των φωνητικών ρόλων. Και πάμε να απολαύσουμε την περίφημη υπνοβάτιδα του Μπελίνη, την άρια «Anon credea mirarti».

0: Μπελίνι, La Sonnambula, η περίφημη υπνοβάτιδα, η τελευταία σκηνή, Non Crede a Mirarti, μία από τις πιο όμορφες και αναγνωρίσιμες άριες του Μπαλκάντο, εδώ φυσικά με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Ζωντανή ηχογράφηση, Θέατρο Λα Σκάλα, Μιλάνο, 5 Μαρτίου του 1955. Εδώ διευθύνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν την ορχήστρα και τη χοροδία της Κάλλας του Μιλάνου.
1: Να θυμίσουμε, αφιερωμένη στη φωνή της Μαρίας Κάλλας και όχι μόνο στη φωνή της και στην προσωπικότητά της, η εκπομπή μαζί σήμερα με τη Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Σε μια ερώτηση που της κάνει ο δημοσιογράφος στη συνέντευξη της οποίας ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα στην αρχή σχετικά με το πώς μελετάει, η Κάλλας έλεγε ότι πρέπει πρώτα να έχεις τα πόδια σου στη γη, καλά στερεωμένα, να μάθεις πολύ καλά και με μεγάλη ακρίβεια ό,τι λέει η παρτιτούρα και τίποτα περισσότερο από αυτό, και στη συνέχεια να την αφήσεις να μιλήσει, δηλαδή να μιλήσεις τη γλώσσα πριν καν προσπαθήσεις να βάλεις τη δική σου προσωπικότητα μέσα στη μουσική, για να βρεις τον σωστό ρυθμό μέσα στην προσωδία της γλώσσας.
1: Να πούμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αυτών των ημερών. Αύριο έχει εγγένεια, Visions of Maria, όψεις της Μαρίας Κάλλας. Ένα εικαστικό αφιέρωμα γίνεται στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι. Εγγένεια αύριο Πέμπτη στις 7.30. Η Ήρης Κρητικού, η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια. Μέλεια της έκθεσης η Ανίτα Πατσουράκη, ενώ έχουμε και ομιλίες όπως της Έλενας Ματθεοπούλου, της γνωστής δημοσιογράφου και συγγραφέως, που θα κάνει μια ενδιαφέρουσα ομιλία το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Έχουμε παράλληλα και συναυλίες, όπως η πολύ ενδιαφέρουσα που θα γίνει την Κυριακή, ένα όπερα γκαλά στις 8, μια έκθεση η οποία δεν θα κρατήσει πολλές μέρες, τελειώνει τη Δευτέρα στις 20 Σεπτεμβρίου. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα είναι ανοιχτή η αίθουσα για την έκθεση αυτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί προσπαθούμε να βρούμε την Κάλλας μέσα από πολλούς δρόμους, ενώνοντας όλες τις τέχνες, γιατί πραγματικά μόνο έτσι γίνεται. Είχα στο μυαλό μου λοιπόν σχετικά με αυτό που έλεγα πριν, την περίφημη σχέση της Κάλλας με την Όρμα. Είναι ένας από τους ρόλους που τραγούδησε περισσότερο, 92 φορές, και είναι εντυπωσιακό. Αν πάρει κανείς παλιότερες ηχογραφήσεις, δυστυχώς δεν έχουμε τις ιστορικές ηχογραφήσεις, ας πούμε, της Τζουδίτα Πάστα, για παράδειγμα, η οποία ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια της Νόρμα.
1: Και που άλλαζαν και πολλά πράγματα στην άρια.
0: Ναι, και την προσάρμοζαν και στις δυνατότητες.
1: Ακόμα και την τονικότητα.
0: Της στιγμής, ναι, ακριβώς. Έχουμε όμως μια ηχογράφηση, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, με την Αντελίνα Πάτη, που ήταν μια ερμηνεύτρια την οποία θαύμαζε πολύ και ο Βέρντι, που τραγουδάει την άρια αυτή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον να δει τι παραλαμβάνει η Κάλλας ως παράδοση, τι κάνει η Αντελίνα Πάτη, ηχογράφηση του 1906, έτσι, σε αυτή την άρια,
1: και
0: μετά πώς έρχεται η Κάλλας να χρησιμοποιήσει την παρτιτούρα. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό να δει κανείς ότι πραγματικά κάνει αυτό που είναι γραμμένο, αλλά με έναν τρόπο, με τον χρόνο. Νομίζω ότι η βασική αλλαγή, η βασική σχέση είναι η σχέση με τον χρόνο. Αυτό φέρνει διαφορετικά η Κάλλας, που εν τέλει είναι και διαχείριση ενέργειας, και γι' αυτό προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Και βέβαια η απίστευτη δραματική νοηματοδότηση.
1: Μαρία Κάλλας, λοιπόν, Νόρμα.

0: Αυτή ήταν η περίφημη Κασταντίδα, αυτή η προσευχή που έχει έτσι μια πάντοτε οικουμενική αίσθηση μουσικά όταν την ακούς και που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πραγματικά αυτή η όπερα μια μικρογραφία της ιστορίας του Μπελκάντο, τόσο ως προς το θέμα της, όσο και ως προς την μουσική της, και εδώ η άρια αυτή είναι τόσο αντιπροσωπευτική. Ακούσαμε φυσικά τη Μαρία Κάλλας, είδαμε και μια μικρή αντιπαράθεση με τη Ρενέ Φλέμινγκ σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, που βέβαια όλα τα στοιχεία του Μπελκάντο ήταν εκεί. Η Κάλλας εδώ και πάλι υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν και την ορχήστρα και τη χοροδία της Κάλλας του Μιλάνου.
1: Διαφορετική διαχείριση του χρόνου.
0: Ακριβώς, αυτό που λέγαμε και πριν. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η Νόρμα ήταν και η παρουσία, σφράγισε την παρουσία της Κάλλας στην Επίδαυρο το 1960 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή. Μια πραγματικά μοναδική παράσταση, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που παρουσιαζόταν στην Επίδαυρο όπερα. Οπότε η Κάλλας εκεί, μάλιστα υπάρχουν αναφορές του Μάριου Πλωρίτη της εποχής, μια κριτική της παράστασης που λέει ότι η παραμικρή κίνηση που έκανε, ο τρόπος που έβγαινε πάνω στη σκηνή, ο τρόπος που έδεσε η δική της ενέργεια και προσωπικότητα με το χώρο, δημιούργησε αυτό τον μύθο, την αχλή του μύθου γύρω από το πρόσωπό της.
1: Και μια και ο λόγος για Νόρμα, να πούμε και για το μεγάλο αφιέρωμα στο Earthflix, το οποίο μπορεί κανείς να προσεγγίσει ελεύθερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Νόρμα, Ηρώδιο, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ το 2023, αλλά και τη σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» του 2024 της Όλγας Μαλέα. Έχουμε επίσης το σύντομο πορτρέτο αφιέρωμα Μαρία Κάλλας του 1999 στη σειρά 20ος αιώνας επιλογές. Έχουμε και το ντοκιμαντέρ «Η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας» 2007, έρευνα, σενάριο, σκηνοθεσία του Τάσου Ψαρά και αφήγηση του Κώστα Καστανά. Έχουμε από τη Μηχανή του Χρόνου μια παραγωγή του 2011 για τη Μαρία Κάλλας, σκηνοθεσία Γιώργο Νταούλη και παρουσίαση και σύνταξη Χρήστου Βασιλόπουλου, και από την δική μας την Κατερίνα Ζαχαροπούλου και την Εποχή των Εικόνων, οι 7 θάνατοι της Μαρίας Κάλλας του 2021, σας θυμίζουμε, Μαρίνα Αμπράμοβιτς και Μαρία Κάλλας.
0: Ακριβώς, ο θάνατος από έρωτα. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα, η κεντρική ιδέα εκείνης της performance. Και βέβαια γενικώς η αίσθηση, η θεματική της τρέλας είναι μέσα στο Μπελκάντο μία από τις πολύ χαρακτηριστικές σκηνές που δίνουν το υλικό σε αυτή τη μουσική. Οι περίφημες, όπως είναι γνωστές διεθνώς, mad scenes, οι σκηνές τρέλας, όπου η ηρωίδα όχι μόνο βέβαια εκθέτει όλη της την φωνητική δεξιότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να νοηματοδοτήσει κάθε μικρό στολίδι, τις κολορατούρες, τα ξεσπάσματα, τα πυροτεχνήματα, τα τεχνικά,
1: με ένα
0: φοβερό συναισθηματικό εύρος. Ναι. Ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε εδώ κάτι που διάβαζα που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, ότι ήδη από τον 17ο αιώνα οι ψυχικά ασθενείς, οι άνθρωποι που υπέφεραν από κάποια ψυχική ασθένεια και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άσυλα, νοσηλεύονταν, ήταν θέαμα. Δηλαδή μπορούσε κάποιο να πληρώσει εισιτήριο, όπως πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα ζωολογικό κήπο και να μπεις μέσα σε αυτούς τους χώρους και να τους δεις στην κατάσταση της κρίσης. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εδώ πώς η μουσική παίρνει αυτή την κοινωνική συνθήκη και πώς οδηγεί καμιά φορά βέβαια και την περιγραφή, την ιατρική της ψυχικής διαταραχής και τη μετουσιώνει σε ένα μοτίβο μουσικό και θεατρικό. Πάμε να ακούσουμε όσο προλάβουμε, γιατί αυτές οι σκηνές είναι μεγάλες, είναι και ένα από το χαρακτηριστικό τους, από τα χαρακτηριστικά τους. Τη σκηνή, αυτή την περίφημη σκηνή τρέλας, από μια όπερα, τον Πειρατή, του Βιντσέντζο Μπελίνι, Il Pirata, την οποία η Κάλλας ίδια επανέφερε, γιατί είχε φύγει από το ρεπερτόριο, στη Σκάλα το 1958, την ακούμε στο ρόλο της Ημογέννης.

0: Ακούσαμε από την μεγάλη σκηνή της Ημογέννης στην όπερα Il Pirata του Μπελίνη τη Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει το κομμάτι από την σκηνή που η ίδια έλεγε ότι φέρει όλο το δραματικό βάρος που είναι το ρετστατίβο. Και εδώ ακούσαμε την Ορχήστρα Φιλαρμόνια σε διευθύνση του Νικόλα Ρεσίνιο.
1: Να πάμε και σε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας απόψινή.
0: Ακριβώς, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ναι, έχει προσκεκλημένο τον διάσημο, περίφημο Πολωνό τενόρο, τον Πιότρ Πετσαλά, ο οποίος θα ερμηνεύσει πολύ, πολύ διάσημες άριες του Βέρντι, του Πουτσίνι, ακριβώς, Πονκιέλη.
1: Αίθουσα Φίλων της Μουσικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, απόψε στις 8.30, διεύθυνση ορχήστρας Μάρκο Μποέμι.
0: Ακριβώς. Και εμείς πάμε να πάρουμε μια γεύση από την πολυετή συνεργασία της Μαρίας Κάλλας με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο σε αυτό το ζωηρό σημείο από την όπερα Il Rigoletto του Τζουζέπε Βέρντι. Αντίο.

0: Μαρία Κάλλας και Στέφανο εδώ είπαν σωστά το λιμπρέτο.
1: Έτσι, έτσι μου φαίνεται.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο που δεν πρέπει να είναι ανέκδοτο.
1: Για πες.
0: Και αναφέρεται σε συνέντευξή της τον Πίτερ Ντραγκάτζε, έναν δημοσιογράφο, ότι ήταν στο Λος Άντζελες, την περίφημη περιοδία αυτή σε όλο τον κόσμο που έκαναν μαζί. Και στο ντουέτο της Κάρμεν, αντί ο Ντι Στέφανο να τραγουδήσει «Κάρμεν, σ' αγαπώ» και τα λοιπά, λέει «Γεια σου Μαρία, χάρηκα που σε γνώρισα». Και λέει η Κάλλας ότι αντί να απαντήσει αυτή τουλάχιστον ότι έγραφε το λιμπρέτο, του τραγούδησε «Αγαπητέ Ντι Στέφανο, πήγαινε στο διάβολο».
1: Πολύ ωραία.
0: Και έτσι συνέχισαν και μέχρι το τέλος του ντουέτου. Το ακροατήριο δεν κατάλαβε μάλλον πολλά πράγματα, γιατί στο Λος Άντζελες δεν ξέρουν όλοι γαλλικά μάλλον, αλλά έμεινε αυτό στην ιστορία.
1: Γενικώς συνέβαιναν διάφορα με τους στίχους και μάλιστα
0: και με τους δυο τους.
1: Μου αρέσει πολύ. Εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ στις παλιές ηχογραφήσεις είναι ότι να ακούς τον υποβολέα, ο οποίος προλαβαίνει να σφυρίξει, ας πούμε, τη λέξη από την οποία ξεκινάει η επόμενη μουσική φράση. Υπάρχει επίσης και το γνωστό ανέκδοτο, είναι μια πολύ έτσι, χαρακτηριστική στιχομυθία του μαέστρου Νίκολα Ρεσίνιο με την Κάλλας, η οποία επέμενε στην Άρια Ντίο Ντελ Πασάτο της Τραβιάτας στο τέλος να σπάει τη φωνή της και τη ρώτησε κάποια στιγμή «Μα γιατί το κάνεις αυτό κάθε βράδυ, δεν είναι κάτι τυχαίο?» Και εκείνη του απάντησε «Γιατί έτσι τραγουδάει ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος».
0: Είναι αλήθεια, και εγώ είχα πάντα απορία πώς κατεφέρνει σοπράνο και βγάζει αυτές τις φοβερές κορώνες την ώρα.
1: Εκείνη προκειμένου να αναδείξει και να εξυπηρετήσει τον ρεαλισμό της στιγμής, προτιμούσε να ρισκάρει με τη φωνή της.

0: Εδώ βέβαια η τεχνική τελειότητα θυσιάζεται στο ρεαλισμό του ρόλου. Μαρία Κάλλας, Αντίο Ντελ Πασάτο, η τελική άρια από την όπερα Λα Τραβιάτα, σε μουσική διεύθυνση του Νικόλα Ρεσίνιο.
1: Μια και είμαστε σε φωνητικό κλίμα, να πούμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία την 3η 22 Σεπτεμβρίου, Φεστιβάλ Κορώνη στα Νότια, στην υπέροχη Παναγία Ελεήστρια, με την Ελένη Καλένος την σοπράνο και την Λευκή Καρποδίνη στο πιάνο, 8:30 την Τρίτη. Να πάμε και στη Βόρεια Εύβοια μαζί με το Μέγαρο, πολλές οι εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου εκεί. Να πούμε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου του πιάνος Jazz Quartet με τον δικό μας Χρήστο Παπαγεωργίου και τον Αναστάσιο Πάπα στα δύο πιάνα, αλλά και τον Χρήστο Παπαγεωργίου να ολοκληρώνει την σειρά αυτή των συναυλιών του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών στη Βόρεια Εύβοια, στη Λίμνη, στο Δημοτικό Σχολείο, τη Δευτέρα, μόνο για σχολεία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Πώς ακούμε τη μουσική».
0: Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι γιορτάζουμε τα 72 χρόνια του τρίτου προγράμματος και με αυτή την αφορμή η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΤ μας προσκαλεί το Σάββατο 19 του μηνός στις 12 το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο, στο στούντιο ΣΕ, για να παρακολουθήσουμε μια συναυλία η οποία είναι ακριβώς αφιερωμένη σε αυτή τη μέρα. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τη Συμφωνία Ρυθμός 96 του Χάιντν και το χορόδραμα Ο Θάνατος της Ανδριομένης του Μανώλη Καλομήρη. Την παρουσίαση αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Γιαλίνη, μουσική διεύθυνση, ο Μιχάλης Οικονόμου, και εσείς βεβαίως τηλεφωνείτε ευθύς αμέσως στο 210-6066-109 για να διεκδικήσετε την κράτηση της θέσης σας για το Σάββατο το μεσημέρι στις 12.
1: 72 χρόνια τρίτο. Μάιρα Μιλολιδάκη,
0: Διονύσης Μαλούχος
1: και η Μαρία Κάλλας με τη φωνή της και την επιμέλεια του Σπύρου Λιάδη σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και τις συγκριτικές ακροάσεις σήμερα στις υπερβατικές σπουδές του Franz Liszt.

Ήταν ο Ντανίλ Τριφόνοφ στην πρώτη από τις 12 υπερβατικές σπουδές. Παραθέτουμε τις παλαιότερες με τις και πιο τελευταίες ερμηνείες, την παλαιά προηγούμενη γενεά των πιανιστών και την σύγχρονη, προσπαθώντας να δούμε τις διαφορές και να απολαύσουμε και τις ιδιαιτερότητες της αισθητικής της κάθε περίοδου, του τρόπου δηλαδή παίξηματος πιάνου. Φυσικά πάρα πολλοί μαθητές έχουν μεταλαμπαδεύσει, μαθητές του Liszt, ξέχασα να πω, έχουν μεταλαμπαδεύσει τις απόψεις του μεγάλου δασκάλου, την τεχνική, η οποία βεβαίως έχει σημαδέψει και καθορίσει το τι είναι το πιάνο, χωρίς μεγάλες αλλαγές. Μικρές αλλαγές από πιανίστες και συνθέτες βεβαίως έχουν ανανεώσει το ρεπερτόριο, όμως μην το συζητάμε, ο Liszt καθόρισε μαζί με την κατασκευή και τον τρόπο του παίξηματος του πιάνου. Τώρα θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω 40 χρόνια στη δεκαετία του 60, όπου ο επίσης συμπατριώτης του Βλαδίμηρος Ασκενάζη ηχογραφεί τις ίδιες σπουδές. Είναι ο Τριφόνοφ του 2016 με τον Ασκενάζη που ακούμε τώρα στη δεκαετία του 60.

και από τον Βλαδίμηρο Ασκενάζη, όπου έχει γίνει κατά τη γνώμη μου σαφές το γεγονός ότι η προηγούμενη γενιά παίζει με πιο εντυπωσιακό τρόπο, πιο σαρωτικό, πιο επιβλητικό, πιο δυναμικό, ενώ όσο περνάει ο καιρός, έχοντας ήδη παίξει πάμπολες φορές τις σπουδές και θεωρώντας ότι η θυελώδης ερμηνεία ενδεχομένως να παραπέμπει σε έναν εύκολο εντυπωσιασμό, έχουν γίνει λίγο πιο εσωστρεφείς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η εποχή. Αυτό είναι και ζήτημα φιλοσοφικής προσέγγισης και προσωπικής του κάθε ακροατή, δηλαδή για το πώς κρίνει την κοινωνία και την εξέλιξή της. Πάντως υπάρχει σαφώς μια εσωστρέφεια και μια τάση για σοπενισμό. Δηλαδή να παίξουν τις σπουδές στο ύφος που θα μπορούσε να τις παίξει ένας εύθραυστος πιανίστας που ψάχνει τη λεπτομέρεια, ψάχνει τις αποχρώσεις, ψάχνει τη λεπτολογία. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει στους προηγούμενους. Απλώς βρισκόνται ίσως πιο κοντά στην εποχή του Λίστ, όπου πραγματικά ο εντυπωσιασμός ήταν ένα μέρος της απαιτούμενης παρουσίας του και ιδιοσυγκρασίας ενός μεγάλου ερμηνευτή. Δεν υπήρχε ο κινηματογράφος, δεν υπήρχαν οι καθημερινές τηλεοπτικές, ας πούμε, εικόνες και οι βομβαρδισμοί με τα μεγάλα γεγονότα, όπου ο πιανίστας πραγματικά είχε ένα λόγο να είναι δυναμικός, να εντυπωσιάζει. Ο Λίστ φυσικά το έδωσε σαν πρόταση και ακολούθησαν πάμπολοι. Όμως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των πολύ μεγάλων πιανιστών, όπως ο Μπέρμαν, του οποίου η ερμηνεία θεωρείται η κορυφαία όλων των εποχών, πάντα είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών, έχει και την καθαρότητα επίσης. Την καθαρότητα ενός Γιούν Τσαν Λιμ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό πιάνου Van Cliburn το 2022 και ο οποίος έπαιξε με τη 1 και τις 12 βέβαια, ένα απίστευτο θαύμα, που αν τις βάλεις δίπλα στο Λαζάρ Μπέρμαν καταλαβαίνεις και τη διαφορά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιούν Τσαν Λιμ, αφού ακούσαμε προηγουμένως τον συνομήλικό του, ας το πούμε, στην ίδια εποχή, στην ίδια γενιά, Τριφόνοφ, με τον σε αντιπαράθεση με τον Ασκενάζη, και τώρα τον Λιμ με τον Μπέρμαν, πάλι για να δούμε τη διαφορά.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λαζαμπέρμαν και νομίζω ότι ήδη καταλάβαμε την τεράστια διαφορά στην προσέγγιση, αλλά και για ποιο λόγο θεωρείται κορυφαίος. Βεβαίως ο Γιούν Τσανγκ Λιμ έπαιξε ένα τρίτο Ραχμάνινοφ που δεν υπάρχει απλά, αναλύεται τώρα ακόμα από τους κριτικούς και όλους τους πιανίστες και ίσως κάποια μέρα το ακούσουμε σε κάποια πάλι ίσως από τις συγκριτικές, αλλά τώρα έχουμε μπει στο πνεύμα των σπουδών υπερβατικής δεξιοτεχνίας και αξίζει να πούμε δύο λόγια. Ακούσαμε την πρώτη, το πρελούδιο, σε ντομίζωνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δημοσιεύτηκαν το 1852 ως αναθεώρηση ενός συνόλου, ενός δηλαδή έργου, του 1837. Με λίγα λόγια, ο Λίστ τις έγραφε, τις ξανάγραφε τις σπουδές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο 20χρονος Σοπέν στέλνει στον Φρανς Λίστ τις δικές του σπουδές, έργο 10 και έργο 25, για να μπορέσει να τις κρίνει, να πάρει έτσι ένα feedback που λέμε στα ελληνικά. Και θεωρήθηκε ήδη ένα επίτευγμα. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία ο Σοπέν έγραψε αυτές τις σπουδές. Μα είμαστε καλά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το πρώτο του κονσέρτο και για το δεύτερο κονσέρτο. Δηλαδή, μέχρι 20-21 ετών τα είχε τελειώσει, τα είχε γράψει αυτά τα κονσέρτα. Τα αριστουργήματα δηλαδή, που είναι και το αναφοράς. Σχεδόν η μισή δόξα του ονόματος του Σοπέν εξαρτάται από αυτά τα τέσσερα, ας πούμε, έργα, τα δύο έργα των σπουδών και τα κονσέρτα του. Αλλά είναι απίστευτο. Δεν ξέρουμε όμως ότι ο Λίστ έγραψε τις δικές του 16 χρονών, 15 χρονών ξεκίνησε. Βέβαια τις ξανάγραφε, ενώ ο Σοπέν δεν τις πείραξε πολύ, δηλαδή πολύ ελάχιστες αλλαγές έκανε. Ο Λίστ λοιπόν το 1826, γιατί γεννήθηκε το 11, οπότε ήταν 15 ετών, έγραψε αυτές τις νεανικές του ασκήσεις, που δεν ήταν ιδιαίτερα όμως τεχνικά απαιτητικά σε σύγκριση με τα γενέστερα. Ο Λίστ γενικώς το διασκέδαζε, έζησε μια ζωή γεμάτη, την οποία την απόλαυσε. Άρχισε να γράφει όταν παντρεύτηκε, επί της ουσίας αυτή είναι η ιστορία, δηλαδή όταν η σύζυγός του αποφάσισε να του δώσει την άνεση, την οικονομική και την ψυχική, για να μπορέσει να ασχοληθεί με τη σύνθεση, διότι η ίδια θεωρούσε ότι αυτό ήταν το σημείο αναφοράς για το μέλλον. Όχι η εφήμερη δόξα του pop star, ας το πούμε. Πράγματι, εμείς τον Λίστ τον απολαμβάνουμε και τον εκτιμούμε λόγω ακριβώς αυτής της κίνησης που έκανε η σύζυγός του. Βεβαίως, ένας από τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους μπορούμε να πούμε ότι γράφτηκαν αυτές οι σπουδές ήταν η σπουδή του, του ίδιου του Λίστ, με τον Καρλ Τσέρνη, μαθητή του Μπετόβεν. Σειρά γενεών που ακολουθούν την πιανιστική εξέλιξη και την καθορίζουν. Πράγματι, μετά τον Τσέρνη, ο Λίστ ξανάγραψε αυτά τα νεανικά κομμάτια και κάποια στιγμή, αργότερα, κοντά στη δεκαετία του 1850, τα ολοκληρώνει και εκδίδονται. Λοιπόν, αυτές τις σπουδές είναι που θα ακούσουμε σήμερα. Η αρχική του ιδέα ήταν να γράψει 48, μετά ήταν να γράψει 24 και στο τέλος έγραψε τις 12. Τον οποίο η διαφορά σε σχέση με αυτές του Σοπέν είναι εξής. Ο Σοπέν παίρνει πάντα ένα τεχνικό θέμα και το φτάνει στα όρια του. Το εξαντλεί. Του δίνει όλες τις πιθανές προοπτικές, εναλλακτικές και λύσεις. Ενώ αντίθετα, οι σπουδές του Λίστ έχουν όλα τα θέματα τα οποία επεξεργάζεται ο Σοπέν σε μια σπουδή κάθε φορά. Ίσως να δίνει βαρύτητα σε κάτι διαφορετικό ενίοτε, όμως δεν επιμένουν στο ίδιο θέμα. Είναι ένας πιο, θα λέγει κανείς, πληθωρικός χαρακτήρας, αυτό φάνηκε και από τη ζωή του, και ακριβώς αυτό είναι και ένα μέρος της γοητείας αυτών των έργων. Γιατί ακριβώς επειδή έχουν διαφορετικές, ας πούμε, καταστάσεις και διαφορετικά τεχνικά θέματα, παραπέμπουν και σε διαφορετικές εικόνες και ως εκ τούτου έχουν και μια προγραμματική διάσταση, δηλαδή αφηγούνται ιστορίες. Ενώ του Σοπέν δεν αφηγούνται ιστορίες, αφηγούνται το πως κάποιος μπορεί μέσα από τη μουσική, όπως ο Μπαχ, να εξαντλήσει ένα θέμα. Κάτι σαν δοκίμια, τα οποία τυχαίνει να έχουν και μια πανέμορφη αφηγηματικότητα, σαν ένα παραμύθι θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά το οποίο είναι περισσότερο ποίημα παρά παραμύθι, ενώ αντιθέτως του Λίστ έχουν και την κινηματογραφική διάσταση της παραμυθίας, δηλαδή βγάζουν εικόνες, βγάζουν ιστορίες, βγάζουν διαφορετικές εντάσεις, συναισθήματα και συγκρούσεις. Λοιπόν, εδώ τώρα θα παρακολουθήσουμε τη δεύτερη από τις 12 σπουδές και θα συνεχίσω αυτή την σύγκριση. Εδώ τα πυροτεχνήματα, οι ρουκέτες όπως τα λέγαμε, είναι επί της ουσίας επικεντρωμένοι, αν θα μπορούσε κάποιος να το πει, γιατί έχει και πολλά, όπως σας είπα, άλλα στοιχεία τεχνικά, στις
εναλλάξει χορδίες που είτε φόρτε είτε πιάνο μπορεί να παίξει ένας πιανίστας μεταξύ δεξιού-αριστερού γρήγορα, εναλλάσσοντας γρήγορα δηλαδή τα χέρια του δεξιά-αριστερά και μοιράζοντάς τες, δημιουργώντας έτσι ένα στέρεο εφέ και ταυτόχρονα μια αίσθηση αγωνίας και ενός παλμού που φτάνει στο απογειό του. Ξεκινάμε με τον σπουδαίο Yu Chang Lim, ο οποίος παίζει ζωντανά στις προκριματικές σειρές του διαγωνισμού Van Cliburn, τον οποίο και κέρδισε βέβαια.

ήταν ο Γιου Τσανγκλίν. Θα ήθελα να ακούσουμε τον Ντανίλ Τριφόνοφ, ο οποίος είναι της ίδιας γενιάς και της ίδιας, θα μπορούσε να πει κανείς, αισθητικής, με τη διαφορά ότι ήδη από την αρχή αντιλαμβανόμαστε μια διαφορετική, πιο ανάγλυφη προσέγγιση. Δηλαδή, σου μιλάει η μουσική περισσότερο. Έχει πάρα πολύ το αφηγηματικό. Το αφηγηματικό πώς επιτυχαίνεται? Με τις έντονες διακυμάνσεις. Είναι αυτή η αίσθηση του απρόοπτου που δημιουργεί και της αγωνίας για το τι μέλη γενέστε, με το τι πρόκειται να ακούσεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε στον Τριφόνοφ και από την αρχή, με τις πραγματικά λεπτεπίλεπτες προσεγγίσεις που κάνει στις διαφορετικές φράσεις. Έχουν όλες δηλαδή μια γραμμή, μια κατάληξη, δεν είναι απλώς νότες, κάπου πάνε.

έλεγε ο περίφημος Γκίλελς. Αν μου βγει το 60% από τη μελέτη που έχω κάνει, έχω κάνει ένα πολύ επιτυχημένο ρεσιτάλ. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινάει κάποιος με όλες τις καλές προϋποθέσεις, να έχει πολύ ωραίες ιδέες και να μην βγαίνουν πάντα. Αυτό ισχύει για όλα. Δηλαδή, όταν κάτι είναι πολύ όμορφο, δεν μπορεί να το συναντάς συνέχεια μέσα σε ένα έργο. Επίσης, αυτά τα έργα, ειδικά του Λίστ, είναι τόσο κουραστικά για το σώμα, που θέλουν ιδιαίτερες δυνάμεις. Και φυσικά εννοείται ότι άπαξ και σε 2-3 σημεία κάποιος καταφέρει να κάνει αυτό το υπερβατικό που απαιτεί και το όνομα αυτού του έργου, υπερβατικές σπουδές, ήδη έχει πετύχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές θέλω να πω, οι πάρα πολλές νότες δημιουργούν και μια αναστολή και ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο στους ερμηνευτές για να μπορέσουν να μπορούν να είναι και συναισθηματικοί, αφηγηματικοί και λεπτολόγοι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό προσπαθούν οι σύγχρονοι ερμηνευτές. Αν το μεταξύ έχει και σημασία και ο σωματότυπος. Δηλαδή αν δείτε τον Yu Chang-ling, ο οποίος ας πούμε 18 χρονών κέρδισε το Clyburn το διαγωνισμό, είναι ένας λεπτός άνθρωπος. Το ίδιο επίσης και ο Τριφόνοφ. Είναι πιο μηνιών σε σχέση ας πούμε, με τον Μπέρμαν. Και φυσικά ο ήχος του διαφέρει. Δεν θέλω να πω περισσότερα, απλώς ας τον ακούσουμε τον Λάζαρ Μπέρμαν, ο οποίος παίζει την πιο γρήγορη εκδοχή σε αυτή την ηχογράφηση της δεκαετίας του 60.

Μάλιστα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Ακούσαμε τον Λαζάρ Μπέρμαν σε αυτή την ερμηνεία της δεύτερης σπουδής σε Ελλά Ελλάσσονα από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας. Και δεν είναι τυχαίο που θεωρείται η κορυφαία ερμηνεία. Πρέπει να αναφέρω βέβαια τον Αλεξάνδερ Μπορόφσκι, τον Γιώργη Τσίφρα, εκπληκτικές ερμηνείες και Ούγγρος βέβαια και πολύ κοντά στο πνεύμα. Δεκαετία του 50. Αυτό που ακούμε από τον Μπέρμαν είναι του 63. Ο Αράου βέβαια για τη Φίλιπς το δεκαετία του 70. Ράσελ Σέρμαν επίσης το ίδιο. Ο Μάικλ Πόντι το 1982. Ο Γιώζεφ Μπούλβα το 83. Ο Τζέρομ Ρόουζ το 84 τις ηχογράφησε. Ο Χόρχε Μπολέτ το 1985 για την Ντέκα. Επίσης πολύ ενδιαφέρον, θα ακούσουμε συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Τζάνις Βέμπερ, Λέσλι Χάουαρντ. Καλά, ο Λέσλι Χάουαρντ έκανε και το εξής περίεργο. Ηχογράφησε και όλες τις προηγούμενες εκδοχές. Έχει άλλες δύο εκδοχές. Την παιδική του, την εφηβική του και την όρημη. Αυτός ηχογράφησε όλες. Που δεν το έχει κάνει σχεδόν κανείς νομίζω. Ο Γενογιάντο, Ούγγρος καταπληκτικός. Ο Μπερεζόφσκι, ο Μπόρις. Ο Φρανσουά Ρενέ Ντισαμπλέ. Ο Φρέντι Κέμφ. Ήταν συμμαθητές τότε στη Βασιλική Ακαδημία, ήταν 15 ετών, έπαιζε ήδη το τρίτο Ραχμάνινοφ στο Μπάρμπικαν, ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα, ήταν η ελπίδα, ας πούμε, η μεγάλη της νέας γενιάς των Άγγλων που ακολουθήθηκε από τον Γκρόσβενορ και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο και αυτή είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία. Και πάρα πολύ άλλη Σάρα Ότ, και βεβαίως ο Κίριλ Γκένστάιν και ο Γιου Τσανγκ Λιμ, μεταξύ πολλών άλλων που δεν έχω αναφέρει για να μην σας τρελαίνω, απλώς είναι κάτι αναμενόμενο να υπάρχουν. Εμείς θα ακούσουμε βεβαίως και πιο παλιές. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η τρίτη σε φα μείζωνα σπουδή είναι πολύ ήσυχη, πολύ ήρεμη. Και γι' αυτό θα ήθελα να παραθέσω την εξαιρετική ερμηνεία. Σχετικά με τους νέους, οι παλιότεροι, δηλαδή ο Μπέρμαν και ο Ασκενάζη, παίζουν πολύ πιο αργά. Δηλαδή μιλάμε για 1,5 λεπτό πιο αργά. Πολύ πιο αργά. Και αυτό έχει σημασία. Θα ήθελα να παραθέσω λοιπόν την πιο έτσι αργή από όλες και συναισθηματική σε ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 με τον Βλαδίμηρο Ασκενάζη για αρχή.

Αυτή η τρίτη σπουδή που ακούσαμε τώρα από τον Βλαδίμιρο Ασκενάζη, σε Φαμίζωνα, έχει και ένα τίτλο. Ξέρω αν το είπα προηγουμένως. Πεϊζάζ, τοπίο. Είναι σαν να χαζεύει κάποιος να παρακολουθεί, να έχει ηρεμήσει και να φέρνει τις αναμνήσεις από τις εντυπώσεις που έχει από ένα τοπίο στη φύση, να υποθέσω. Έτσι, μάλιστα θεωρείται το τεχνικά ευκολότερο. Είναι αναμενόμενο γιατί είναι αργό. Αλλά και ο Σοπέν έχει αργές σπουδές. Πολλοί θεωρούν πιο δύσκολες τις σπουδές του Λίστ και άλλοι θεωρούν πιο δύσκολες τις σπουδές του Σοπέν. Για άλλους λόγους. Αλλά ας μείνουμε σε αυτές του Λίστ. Θεωρείται λοιπόν αυτή που μόλις ακούσαμε πιο εύκολη. Θα την ξανακούσουμε τώρα. Αλλά με κάποιον άλλο, ίσως πιο φρέσκο τρόπο, μιας και λέγοντας ότι πρόκειται για ένα τοπίο, δεν έχει αυτή την ορμητική μπραβούρα, ας πούμε, που θα ακούσουμε συνέχεια από το Μαζέπα άλλη φοβερή σπουδή και πολύ δύσκολη. Είναι ένα ποιημενικό ποίημα και το θέμα είναι η δυσκολία του, δηλαδή, στον απόλυτο έλεγχο, στον τόνο, στην αντοχή σε ένα ήσυχο παίξιμο. Δεν αντέχει ο κόσμος πάρα πολύ την ηρεμία. Δεν αντέχει γενικότερα το να εστιάσει για πολλή ώρα σε κάτι. Ειδικά μάλιστα όταν αυτό δεν έχει έμπειρες διακυμάνσεις, γιατί έχουμε μάθει σε άλλο τρόπο ζωής. Τότε όμως ήταν αναμενόμενο και λογικό. Είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του κομματιού, αυτή η αέναη κίνηση των σχηματιστών συγχορδιών και των διπλών τρίτων, σαν να λέμε, παίζει μια μελωδία που κυματίζει, σαν να λέμε. Και η πρόκληση είναι ότι πρέπει να παίζονται όλα πιανίσιμο και όλα ομαλά. Αυτό σημαίνει βέβαια, επειδή η μελωδία αυτή δεν ακούγεται απλώς με ένα χέρι, δεν το παίζει δηλαδή ένα χέρι, αλλά το τελευταίο συνήθως δάχτυλο του δεξιού χεριού, το οποίο παίζει κι άλλες εντωμεταξύ, απλώς δεν πρέπει να φαίνονται. Αυτό δημιουργεί πάντα μια μεγάλη πρόκληση, γιατί πρέπει να διατηρείται ψηλά η μελωδία, ενώ οι υπόλοιπες συγχορδίες να είναι σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ένα χέρι μόνο, να δημιουργεί αυτού του είδους τις διαφοροποίησεις. Και εύκολο μπορεί να είναι για μερικά μέτρα, αλλά όχι για τόση ώρα. Επίσης, άλλο ένα θέμα που έχει αυτό το παίξιμο και αυτού του είδους η μουσική είναι το πεντάλ. Όταν παίζεις τέτοιου είδους μουσική και πρέπει να υπάρχει μια συνεχής κίνηση, το πεντάλ πρέπει να το έχεις σε συνεχή χρήση. Έλα όμως που μπερδεύονται οι συγχορδίες και μετά από λίγο κουράζεται ο ακροατής όταν δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που παίζεις. Εδώ θα παραθέσω μια ερμηνεία η οποία είναι τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα πιο αργή, πιο γρήγορη από αυτή του Ασκενάζη, που είναι του Γιούν Τσανγκλίν, ο οποίος κάνει το εξής. Για να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο έτσι εφέ, μια αίσθηση suspense, παίζει όχι συνεχώς με σταθερό ρυθμό όλες τις νότες. Μερικές τις φέρνει λίγο πιο νωρίς, εκεί που το καταλαβαίνεις, λίγο ανεπαίσθητα πιο νωρίς, με αποτέλεσμα να έχεις μια αίσθηση αγωνίας, μια αίσθηση ότι ίσως τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένεις, ενώ παρακολουθείς το τοπίο. Αυτό δεν το παρατηρεί κάποιος με την πρώτη, αλλά είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα σου κατά τη διάρκεια του κομματιού. Και πράγματι, επειδή έχει αριστοτεχνικό τρόπο με το οποίο χειρίζεται και το πεντάλ αλλά και τη μελωδία, διατηρεί το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, 50 χρόνια θα μπορούσε να πει κανείς αργότερα.

ήταν ο Γιούντσαν Λιν, ο οποίος ερμήνευσε την τρίτη από τις 12 υπερβατικές σπουδές του Franz Liszt σε αυτή τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό Van Cliburn, που αντέγραψε ολόκληρη με ό,τι έχει παίξει η Deutsche Grammophon και το εξέδωσε. Είναι πραγματικά ένα επίτευγμα σε κάθε περίπτωση. Ακούσαμε την πιο αργή από όλες και την πιο στοχαστική. Τώρα θα περάσουμε στην τέταρτη σπουδή, σε Ρε Ελάσσονα, την περίφημη Μαζέπα. Η σπουδή αυτή είναι ένα από τα πιο διάσημα δραματικά και τεχνικά φοβιστικά κομμάτια σε ολόκληρο το κλασικό ρεπερτόριο για πιάνο. Είναι ένα κομμάτι με μουσικό πρόγραμμα, δηλαδή μια ιστορία. Είναι εμπνευσμένη από ένα ποίημα του Βίκτορα Ουγκό, το οποίο μάλιστα με τη σειρά του βασίστηκε στη θρυλική ζωή του Ιβάν Μαζέπα, ενός Ουκρανού ήρωα του 17ου αιώνα, όπου σύμφωνα με το θρύλο τιμωρείται επειδή είχε σχέση με μια Πολωνή ευγενή. Ως γνωστόν, μεταξύ Ρώσων και Πολωνών υπήρχε πάντα μια αντιπαλότητα, η οποία κράτησε και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεν ξέρω αν κρατάει και ακόμα το τι συμβαίνει, προφανώς. Οπότε τι είναι η τιμωρία του? Τον ξεγυμνώνουν και τον δένουν στην πλάτη ενός άγριου αδάμαστου αλόγου, το οποίο στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερο στην ερημιά. Και η μουσική απεικονίζει τον τρομακτικό και αδιάκοπο καλπασμό του αλόγου στις απέραντες στέπες της Ευρώπης. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό πλέον ξεχύνεται της Ευρώπης και είναι ατελείωτο το μαρτύριό του, σαν το μαρτύριο του Ταντάλου, του Προμηθέα κτλ. Μπορείτε να ακούσετε τις οπλές του αλόγου, τον σκληρό άνεμο, τη σωματική αγωνία, την απελπισία, ας πούμε, του ήρωα. Και τελικά το άλογο πέφτει νεκρό από την εξάντληση. Όμως ο Μαζέπα ζει και διασώζεται από Ουκρανούς Κοζάκους. Και τελικά ανυψώνεται για να γίνει ο αρχηγός τους. Και το έργο τελειώνει με αυτή την μετατόπιση από την τραγωδία στην ένδοξη θριαμβευτική πορεία, γιατί αλλάζει από την Ελάσσονα και τη δραματική, πηγαίνει στην Ερεμίζωνα. Αυτό θα το ακούσουμε τώρα από τον Εμίλ φον Σάουερ. Ήταν γερμανός συνθέτης πιανίστας, ήταν επιμαλητής παρτιτούρων και καθηγητής μουσικής και μαθητής βεβαίως του Franz Liszt, από τους πιο διακεκριμένους πιανίστες της γενιάς του. Ο Χόφμαν μάλιστα τον αποκαλούσε τον μεγάλο βιρτουόζο πάντα της εποχής του. Τον νόμιμο κληρονόμο του Liszt θεωρούσαν όλοι εκείνης της γενιάς, και είχε περισσότερη γοητεία αλλά και ευγένεια λόγω ιδιοσυγκρασίας, θα μπορούσε να πει κανείς. Είχε στυλ, σαν να λέμε δηλαδή, ήτανε star. Από οποιονδήποτε άλλο μαθητή του Liszt, ο οποίος Liszt ήταν από μόνος του αυτός ο οποίος καθιέρωσε το τι είναι να είσαι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και καλλιτέχνης της σκηνής, ο Ζάουερ είχε ακριβώς αυτή την γοητεία. Θα ήθελα να το ακούσουμε, γιατί βεβαίως η τεχνική έχει τόσο πολύ προχωρήσει, αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε αυτή την ηχογράφηση στον Βέλτε Μινιόν του 1905 αυτό το σύστημα ηχογράφησης μέσα από πιάνο ρολ που πραγματοποίησε στις 25 Νοεμβρίου του 1905 ο Σάουερ. Παίζει λοιπόν αυτή την σπουδή και θα δούμε πόσο καθαρά παίζει καταρχήν τις γρήγορες οκτάβες, εκεί που τον τραβάει το άλογο και σέρνεται, σαν να λέμε, μέσα και ακούς το κροτάλισμα, ας πούμε, από το χώμα και τα χαλίκια και όλη την αίσθηση της αγωνίας και το τρέξιμο και ταυτόχρονα το θέμα. Και βεβαίως όταν ακούσουμε τον Μπέρμαν στη συνέχεια θα καταλάβουμε την εξέλιξη της τεχνικής, την αρτιότητα της τεχνικής και άλλα πολλά πράγματα τα οποία χωρίζουν τις γενναίες. Όμως δεν μπορούμε να μη θαυμάσουμε το γεγονός ότι ενώ το πιάνο ήταν στην αρχική του πλέον σύγχρονη εκδοχή, η τεχνική που έδωσε ο Liszt στους μαθητές του ήταν υπεραρκετή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Δεδομένου, και πρέπει να το πω και αυτό, πρέπει να το πω, ο Liszt ήταν ο μόνος που έπαιζε αυτές τις σπουδές όσο ήταν εν ζωή. Δεν υπήρχε άλλος να τις παίξει. Μόνο οι μαθητές του κατάφεραν να το παίξουν επειδή τους είπε αυτά που έλεγε να τους πει. Και η συνέχεια αυτών είναι βεβαίως ο Μπέρμαν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί ο ένας με τον άλλον μεταλαμπάδεσε αυτές τις πληροφορίες. Το ακούμε λοιπόν σε αυτήν την ηχογράφηση του 1905.

Το δίκιο θα ήταν μετά τον Σάουερ να παραθέσω 110 χρόνια αργότερα επίσης μία και έξω, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης, ερμηνεία του Γιούν Τσαν Λιμ, του σύγχρονου αυτού βιρτουόζου, για να αποδείξουμε πραγματικά πόσο έχει εξελιχθεί. Όμως, μπροστά στην ερμηνεία του Λαζάρ Μπέρμαν, τίποτα δεν στέκει, η οποία σημειωτέων και 45 δευτερόλεπτα πιο γρήγορη, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα πραγματικά μια κατάθεση της δυνατότητας του πνεύματος και της πιανιστικής τεχνικής στην εποχή μας. Αξεπέραστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη και σας αφήνω με τη μαζέπα του Λαζάρ Μπέρμαν.

Τρίτος Μεσημβρινός. Επινελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας συναυλίας με την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie υπό τον Στανισλάβ Κατσανόφσκι που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις 31 Αυγούστου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε τις εικόνες από μια έκθεση του Μοντέστ Μουσορκσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραβέλ. Ο συνθέτης ήταν στενός φίλος του Ρώσου ζωγράφου και αρχιτέκτονα Βίκτορ Χάρτμαν. Τον γνώρισε προσωπικά μάλλον το 1870 μέσω του επιφανούς κριτικού Βλαντίμιρ Στάσοφ. Το 1873 ο Χάρτμαν πέθανε αναπάντεχα από ανέβρισμα σε ηλικία 39 μόλις ετών. Με τη συμβολή του Στάσοφ διοργανώθηκε μία έκθεση έργων του Χάρτμαν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Εκτέθηκαν περισσότερα από 400 σκίτσα, υδατογραφίες και άλλα έργα του εκλειπώντος. Πολλά από αυτά φιλοτεχνήθηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στην Πολωνία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ο Μουσορκσκι κατήχε στην προσωπική συλλογή του πίνακες του Χάρτμαν, τους οποίους δάνεισε στην Ακαδημία για την έκθεση. Λίγους μήνες μετά την έκθεση, στην οποία παρευρέθηκε φυσικά και ο ίδιος ο Μουσορκσκι, συνέθεσε το έργο που θα ακούσουμε μεταξύ 2 και 22 Ιουνίου 1874. Είναι μια προγραμματική σουίτα σε 10 μέρη. Κάθε μέρος είναι εμπνευσμένο από έναν πίνακα του Χάρτμαν. Εξαίρεση αποτελεί το έκτο μέρος που είναι εμπνευσμένο από δύο πίνακες του καλλιτέχνη. Τα περισσότερα έργα της έκθεσης είναι σήμερα χαμένα. Διασώζονται 6 από τους 11 πίνακες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του συνθέτη. Τα 10 μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος υπό τον λατινικό τίτλο «Γνώμους». Είναι εμπνευσμένο από χαμένο πίνακα του Χάρτμαν που απεικόνιζε μάλλον έναν ξύλινο καριοθράφστη με τεράστια δόντια. Ο αναγεννησιακός όρος «Γνώμους», που έχει αποδοθεί μάλλον αδόκιμα στα ελληνικά ως «Γνώμος», αναφέρεται γενικά σε ανθρωπόμορφο πλάσμα της μαγείας και της αλχημίας με μικρές διαστάσεις. Μνημονεύεται για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα από τον ελβετό αλχημιστή Παράκελσο. Δεύτερο μέρος υπό τον ιταλικό τίτλο «Το παλαιό κάστρο». Η χαμένη υδατογραφία του Χάρτμαν απεικόνιζε, σύμφωνα με τον Στάσοφ, ένα μεσαιωνικό ιταλικό κάστρο με έναν τροβαδούρο να τραγουδά. Τρίτο μέρος υπό τους γαλλικούς τίτλους «Ο κεραμικός» και «Φιλονικία μεταξύ των παιδιών μετά το παιχνίδι». Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε παιδιά στον περίφημο παρισινό κήπο του κεραμικού. Τέταρτο μέρος υπό τον πολωνικό τίτλο «Μπίντουο». Η λέξη αναφέρεται σε ζώα του χωριού, ιδίως βοήδη. Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε, κατά τον Στάσοφ, ένα πολωνικό κάρο με θεόρατους τροχούς σειρώμενο από βόδια. Πέμπτο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Μπαλέτο των νεογέννητων κλωσόπουλων». Το σωζόμενο σκίτσο του Χάρτμαν απεικονίζει δύο όρθιες μορφές. Τα σώματά τους περικλείονται από αυγά, αλλά τα άκρα τους βρίσκονται έξω από αυτά. Πρόκειται για κοστούμια που σχεδίασε ο ίδιος ο Χάρτμαν το 1870 για το μπαλέτο «Τριλπί», βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Σαρλ Νόντιε.
Το ίδιο έτος ανέβηκε από τα μπαλέτα Μπαλσόη της Μόσχας και το 1871 από το αυτοκρατορικό μπαλέτο του Τσάρου της Αγίας Πετρούπολης σε χορογραφία και λιμπρέτο του θρυλικού χορευτή Μαριούς Πετιπά. Εκ το μέρος υπό τον τίτλο Σαμουήλ Γκόλντενμπεργκ και Σμουήλε στην εβραιογερμανική διάλεκτο Γίτης. Είναι εμπνευσμένο από δύο σωζόμενους πίνακες του Χάρτμαν, οι οποίοι ανήκαν στον Μούσορκσκι. Απεικονίζουν αντίστοιχα δύο Πολωνοεβραίους, έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ο συνθέτης παραθέτει διαδοχικά δύο μελωδικά θέματα, ένα για κάθε Εβραίο, και κατόπιν τα συνδυάζει αριστοτεχνικά. 7ο μέρος υπό τον γαλλικό τίτλο «Λιμόζ, η αγορά, οι σημαντικές ειδήσεις». Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε, σύμφωνα με τον Στάσοφ, γυναίκες να λογομαχούν μεταξύ τους στην αγορά της γαλλικής πόλης Λιμόζ. Το αυτόγραφο περιλαμβάνει ένα κείμενο του συνθέτη στη γαλλική γλώσσα που διαγράφτηκε από τον ίδιο. Το κείμενο ξεκινά προφανώς ειρωνικά με τη φράση «Οι μεγάλες ειδήσεις». Αναφέρεται μεταξύ άλλων στη διαφωνία παρευρισκομένων ως προς την ημέρα που ένας κύριος εντόπισε τη χαμένη αγελάδα του. 8ο μέρος υπό τους λατινικούς τίτλους «Οι κατακόμβες, ρωμαϊκή τάφη με τους νεκρούς σε μία νεκρή γλώσσα». Η σωζόμενη υδατογραφία του Χάρτμαν απεικονίζει τρεις επισκέπτες που παρατηρούν τις κατακόμβες του Παρισιού. Ένας από αυτούς είναι ο ίδιος ο Χάρτμαν. 9ο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια πουλερικού», «Μπάμπα Γιγκά». Ο σωζόμενος πίνακας του Χάρτμαν απεικονίζει ένα διακοσμημένο ρολόι στη μορφή της κατοικίας της Μπάμπα Γιγκά. Πρόκειται για μάγισσα της σλαβικής λαϊκής μυθολογίας, η οποία πετά και ζει σε καλύβα, στηριζόμενη σε πόδια πουλερικό. 10ο και τελευταίο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Οι πύλες των Μπογκατήρ στο Κίεβο». Οι Μπογκατήρ ήταν κυνηγοί και πολεμιστές. Οι περιπέτειές τους εξιστορούνται σε ρωσικά λαϊκά έπι. Το μέρος αυτό είναι γνωστό και με τις επωνυμίες «Η Μεγάλη Πύλη του Κίεβου» και «Η Πύλη των Ηρώων στο Κίεβο». Το σωζόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο του Χάρτμαν απεικονίζει μία μεγαλοπρεπή πύλη εισόδου της Ουκρανικής πόλης. Απέσπασε πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό για την κατασκευή οικοδομήματος προς τιμήν του Τσάρου Αλεξανδρού του Δευτέρου με αφορμή τη σωτηρία του από αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας το 1866. Η πύλη αυτή όμως δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Οι εικόνες από μία έκθεση δεν ξεκινούν με το πρώτο μέρος, αλλά με το περίφημο εισαγωγικό τμήμα που περιλαμβάνει το θέμα του περιπάτου. Πρόκειται για σειρά συγχορδιών με μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία της ρωσικής λαϊκής μουσικής. Το θέμα αυτό επανεκτίθεται τροποποιημένο σε διάφορα τμήματα μεταξύ μερών, τα οποία ο συνθέτης, σε επιστολή προς τον Στάσοφ, αποκαλεί «Ιντερλούδια». Συμβολίζουν όχι μόνο τη μετάβαση του επισκέπτη προς τους επόμενους πίνακες, αλλά και τις αντιδράσεις του. Την ορχήστρα Endier Radio Philharmonie διευθύνει ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Schleswig-Holstein στις 31 Αυγούστου 2026.

Ήταν οι εικόνες από μια έκθεση για πιάνο του Μοντέστ Μουσορκσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Μωρίς Ραβέλ. Την ορχήστρα NDR Radio Φιλχαμονή διεύθυνε ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Κίελο στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις 31 Αυγούστου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, τα τρία τελευταία μέρη της ίδιας σύνθεσης στην αυθεντική εκδοχή του Μουσορκσκι. Οχδομέρος υπό τους λατινικούς τίτλους, οι κατακόμβες, ρωμαϊκή τάφη, με τους νεκρούς σε μία νεκρή γλώσσα. Ένατομέρος υπό τον ρωσικό τίτλο, η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια που λυρικό. Δέκατο και τελευταίο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο, οι πύλες των Μποκατήρ στο Κίεβο. Το μέρος αυτό είναι γνωστό και με τις επωνυμίες «Η μεγάλη πύλη του Κίεβου» και «Η πύλη των ηρώων στο Κίεβο». Ερμηνεύει ο Σούρα Τσερκάσκι από ζωντανή ηχογράφηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Ζάλτσπουργκ 31 Ιουλίου 1961.

0: Ακούσαμε τα τρία τελευταία μέρη από τις εικόνες από μια έκθεση για πιάνο του Μοντέστ Μουσόρκσκι. Όγδοο μέρος υπό τους λατινικούς τίτλους «Οι κατακόμβες, ρωμαϊκή τάφη με τους νεκρούς σε μια νεκρή γλώσσα». Ένατο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια πουλερικού Μπάμπα Γιγκά». Δέκατο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Οι πύλες των Μπογκατήρ στο Κίεβο». Ερμήνευσε ο Σούρα Τσερκάσκι από ζωντανή ηχογράφηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ 31 Ιουλίου 1961. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Ο Κάρολ Σιμανόφσκι υπήρξε ο διασημότερος πιανίστας συνθέτης που ανέδειξε η Πολωνία στο γύρισμα του 20ου αιώνα και ο κυριότερος εκπρόσωπος του πολωνικού μοντερνισμού μέχρι τη δεκαετία του 20. Απόγονος μιας ιστορικής οικογένειας Πολωνών ευγενών, γεννημένος το 1882 στην Τιμοσόφσκα της Ουκρανίας, ο Σιμανόφσκι σπούδασε εκεί και στο Οδείο της Βαρσοβίας. Από το 1905 έως το 1914 δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Βερολίνο και στη Βιέννη, ταξιδεύοντας παράλληλα στη Νότια Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, και το 1919 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Βαρσοβία. Μέχρι το θάνατό του το 1937 σε σανατόριο της Λοζάνης έδωσε πολυάριθμα κοντσέρτα στην Ουκρανία, στη Βαρσοβία, σε ευρωπαϊκές πόλεις και στην Αμερική, ως επιτοπλίστων με τους δύο ισόβιους φίλους του, το βιολιστή Πάβελ Κοχάνσκι και τον πιανίστα Άρτουρ Ρουμπινστάιν, και κατέλειπε μια πλούσια εργογραφία χωρισμένη σε τρεις περιόδους. Τη νεανική, με επιρροές από τον όριμο γερμανικό ρομαντισμό και από τον Σκριάμπιν, τη μεσαία, με επιρροές από τον εμπρεσιονισμό, την ατονικότητα, τους πολιτισμούς της Μεσογείου και το Ισλάμ, και την όριμη, με επιρροές κυρίως από τη λαϊκή πολωνική μουσική. Το 1911, λίγο μετά την άφηξή του στη Βιέννη, ο Σιμανόφσκι ανακάλυψε στην αυτοκρατορική βιβλιοθήκη ένα τόμο «Γκαζάλ ποιημάτων» του Πέρση μυστικιστή του 14ου αιώνα Μοχαμέτ Χαφίζ, σε γερμανική μετάφραση του Χάνς Μπέτκε. Γοητευμένος από τη δύναμη των στίχων του, που μιλούσαν για την ομορφιά, τον έρωτα, το κρασί και το θάνατο, συνέθεσε τον κύκλο 6 τραγουδιών για φωνή και πιάνο, τα ερωτικά τραγούδια του Χαφίζ, έργο 24, τον οποίο πρωτοπαρουσίασε το 1912 στη Βιέννη η σοπράνο αδελφή του Στανισλάβα Σιμανόφσκα με το φίλο τους Άρτουρ Ρουμπινστάιν, και το 1914 ενορχίστρωσε 3 από αυτά, εκδίδοντάς τα μαζί με 5 ακόμα ποίηματα του Χαφίζ ως έργο 26 για φωνή και ορχήστρα. Τα 8 τραγούδια του έργου 26 με τους τίτλους «Πόθη», «Ερωτικός ανατολικός άνεμος», «Χορός», «Τα μαργαριτάρια της ψυχής μου», «Η νεότητα», «Η φωνή σου», «Το τραγούδι του ποτού» και «Ο τάφος του Χαφίζ» θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1989 ο τενόρος Ρίτσαρτ Μινκέβιτς με την Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολωνίας υπό τον Κάρολ Στρίγ.

Από ηχογράφηση του 1989, ο τενόρος Ρίτσαρντ Μινκέβιτς με την Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολωνίας, υπό τον Κάρολ Στρίγια, ερμήνευσε τα ερωτικά τραγούδια του Χαφίζ, έργο 26, του Κάρολ Σιμανόφσκι. Ένα κύκλο 8 τραγουδιών που ο Πολωνός συνθέτης έγραψε στη Βιέννη ανάμεσα στο 1911 και το 1914, πάνω σε γκαζάλ ποίηματα του Πέρση μυστικιστή του 14ου αιώνα, Μοχαμέντ Χαφίζ, μεταφρασμένα στα γερμανικά από τον Χάνς Μπέτκε. Την άνοιξη του 1914, ο Σιμανόφσκι πέρασε ένα μήνα στο Αλγέρι, στην Πίσκρα και στην Τίνιδα, με το φίλο του Στέφαν Σπίς, ο οποίος ανέφερε αργότερα ότι εκείνη την εποχή ο συνθέτης είχε εισχωρήσει βαθιά στον κόσμο του Ισλάμ, αφομοιώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο ό,τι του προξενούσε το ενδιαφέρον. Στα τέλη του 1914, έχοντας επιστρέψει στο πατρικό του στην Τιμοσόφσκα της Ουκρανίας, ο Σιμανόφσκι άρχισε να συνθέτει την περίφημη τρίτη συμφωνία του με τον υπότιτλο «Το τραγούδι της νύχτας» για τενόρο, μεικτή χοροδία και ορχήστρα, πάνω σε ένα ποίημα του Πέρση μυστικιστή φιλοσόφου του 13ου αιώνα Τζαλάλ αλ-Ντίν Ρουμί, που εξυμνεί την ομορφιά της ανατολίτικης νύχτας, μεταφρασμένο στα πολωνικά από τον φίλο του Ταντέους Μιτσίνσκι. Η τρίτη συμφωνία ολοκληρώθηκε το 1916, το 1921 παρουσιάστηκε στην ορχιστρική εκδοχή της στο Λονδίνο από τον Άλμπερτ Κόουτς, ενώ την ολοκληρωμένη εκδοχή της διεύθυνε το 1928 στο Λβόβ ο Ουκρανός μαέστρος Άνταμ Σόλτης, με σολίστ στα μέρη του τενόρου τη σοπράνο αδελφή του συνθέτη Στανισλάβα Σιμανόφσκα. Στην ηχογράφηση του 1980 που θα ακούσουμε, τον τενόρο Ρίτσαρντ Καρτσικόφσκι, τη χοροδία Κένεθ Τζούελ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ διευθύνει ο Άνταλ Ντοράτη.

Σε ηχογράφηση του 1980, ο Άνταλ Ντοράτη διεύθυνε τον τενόρο Ρίτσαρντ Καρτσικόφσκι, τη χοροδία Κένεθ Τζούελ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ, στην τρίτη συμφωνία για τενόρο, μεικτή χοροδία και ορχήστρα, με τον υπότιτλο «Το τραγούδι της νύχτας», του Κάρολ Σιμανόφσκι. Γραμμένη ανάμεσα στο 1914 και το 1916, πάνω σε ένα ποίημα του Πέρση μυστικιστή φιλοσόφου του 13ου αιώνα, Τζαλαλαλντίν Ρουμί, που εξυμνεί την ομορφιά της ανατολίτικης νύχτας, σε πολωνική μετάφραση του Ταντέους Μιτσίνσκι, η τρίτη συμφωνία είναι το σημαντικότερο έργο που ο Σιμανόφσκι εμπνεύστηκε από την αραβοπερσική ποίηση, μετά τους δύο κύκλους τραγουδιών σε ποίηματα του Χαφίζ, που είχε συνθέσει το 1911 και το 1914. Στα οριανταλιστικά έργα που συνέθεσε ως το 1918, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το πρώτο μέρος του πιανιστικού τρίπτυχου «Μάσκες» με τον τίτλο «Σεχραζάντ», τα τέσσερα τραγούδια σε ποίηματα του Ταγκόρ, μεταφρασμένα από τον εξάδελφό του Γιαροσλάβ Ιβατσκίεβιτς, και τα έξι τραγούδια του ερωτοχτυπημένου μου Εζίνη, σε ποίηματα του ίδιου του Ιβασκίεβιτς, με τον οποίο ο Σιμανόφσκι είχε ταξιδέψει το 1914 στη Βόρειο Αφρική και στη Σικελία και συνεργάστηκε στο λιμπρέτο της όπεράς του «Βασιλιάς Ρογύρος». Ένα τρίπρακτο δράμα με αναφορές στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, στην Ινδία και στη Μέση Ανατολή, που ολοκλήρωσε το 1924 και παρουσιάστηκε στη Βαρσοβία το 1926 με πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Ροξάνα, την αδελφή του Στανισλάβα Σιμανόφσκα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με λίγα λόγια πάνω στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του συνθέτη μας, που δεν ήταν και λίγες και που ξεκίνησαν σε αρκετά νεαρή ηλικία. Το 1882, στα 29 με 30, ήταν ένας από εκείνους που ίδρυσαν το Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής, όπου δίδαξε σύνθεση για το υπόλοιπο της ζωής του. Από το 1887, δε, ήταν επίσης καθηγητής μουσικής στο Cambridge. Ως δάσκαλος, ο Στάνφορντ ήταν σκεπτικός απέναντι στο μοντερνισμό και βάσιζε τη διδασκαλία του κυρίως στις κλασικές αρχές, όπως αυτές αποτυπώνονταν στη μουσική του Μπραμς. Μεταξύ των μαθητών του ήταν ανερχόμενοι συνθέτες, των οποίων η φήμη ξεπέρασε τη δική του κάποια στιγμή, όπως ο Γκούσταβ Χόρστ και ο Ραλφ Βον Βίλιαμς. Ο Στάνφορντ κατήχε επίσης θέση στη χοροδία Μπαχ και στο τριετές φεστιβάλ μουσικής του Λίντς. Ως μαέστρος, έχοντας σπουδάσει στη Γερμανία, σε Λειψία και Βερολίνο, ο Στάνφορντ είχε υιοθετήσει ένα αυστηρό γερμανικό μοντέλο διεύθυνσης. Ήταν μια προσωπικότητα επιβλητική, αυστηρή και εξαιρετικά επιδραστική για τη μουσική της Μεγάλης Βρετανίας, αν και το στυλ του διέφερε σημαντικά από εκείνο των πιο θεατρικών ή παθιασμένων διευθυντών ορχήστρας της εποχής του, μιας και δεν του άρεσαν οι υπερβολικές, δραματικές χειρονομίες ή οι συναισθηματισμοί. Στα έργα που παρουσίαζε είχε πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις που καθορίζονταν από την βαθιά του αγάπη για την γερμανική κλασική και ρομαντική παράδοση, Μπραμς, Σούμαν, Μπετόβεν, αλλά και από το πάθος του για τα μεγάλα χοροδιακά έργα, Μπαχ, Βέρντι. Ενώ παρόλο που ως συνθέτης ήταν πιο κοντά στο Μπραμς, ως μαέστρος εκτιμούσε βαθύτατα την ορχιστρική ευφυΐα του Βάγνερ και δείχνε συχνά αποσπάσματα και εισαγωγές από τις όπερές του. Σημαντικό ρόλο έπαιξε βέβαια στην προβολή και προώθηση αγγλικών έργων. Χρησιμοποιούσε τα μεγάλα φεστιβάλ, όπως το τριετές φεστιβάλ μουσικής του Λίντς, για να διευθύνει πρεμιέρες νέων Βρετανών συνθετών, στηρίζοντας έμπρακτα τη γέννηση της σύγχρονης Βρετανικής σχολής. Ένα από τα πιο δημοφιλή χοροδιακά του έργα που παρουσίαζε με ιδιαίτερη συχνότητα ήταν το «The Revenge», «A Ballad of the Fleet», «Η Εκδίκηση», «Μια Μπαλάντα του Στόλου», έργο 24 του 1886 σε ποίηση Alfred Lord Tennyson, 1809-1892, το οποίο ήταν μια τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία που περιγράφει μια ιστορική ναυμαχία των Άγγλων ενάντια στους Ισπανούς και η μουσική του ήταν γεμάτη πατριωτική έξαψη, γρήγορες εναλλαγές ρυθμών και θεατρικότητα. Ο Στάνφορντ απολάμβανε να διευθύνει αυτό το έργο επειδή η δομή του επέτρεπε στη χοροδία να δείξει όλη της τη δυναμική, ενώ η ορχήστρα είχε έναν εξαιρετικά ζωντανό και περιγραφικό ρόλο που ξεσήκωνε το κοινό. Όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια ότι κάθε φορά που έπαιζε το έργο υπήρχε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια ένα αρκετά εκτενές απόσπασμα από αυτό το εξαιρετικό έργο, ερμηνευμένο από την Εθνική Χοροδία και την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox. Τα μέρη που θα ακουστούν είναι τα εξής. Στο Φλόρες στις Αζόρες είχε μόνο 100 ναυτικούς, ο Sir Richard μίλησε και γέλασε και τέλος και η νύχτα έπεσε.

Η Εθνική Χοροδία και η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας, υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ, ερμήνευσαν απόσπασμα από το έργο «Η Εκδίκηση», μια μπαλάντα του Στόλου, όπους 24 του 1886, σε ποίηση Alfred Lord Tennyson του Charles Villiers Stanford, συνθέτη της εβδομάδας που βαδίζουμε. Ο Charles Villiers Stanford μπορεί να έγραψε έξοχη χοροδιακή μουσική, κανείς όμως δεν θα μπορούσε να παραγνωρίσει την προσφορά του στη συμφωνική, καθώς και στα 13 κονσέρτα ή κονσερτάντε έργα που έγραψε στο σύνολο μαζί με 3-4 νεανικά του. Θα βρούμε λοιπόν 3 για πιάνο, 2 για βιολί, 1 για βιολοντσέλο, 1 για κλαρινέτο. Εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια το πρώτο μέρος, Allegro Commodo, από το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο σε σολμίζωνα, όπως 59, που συνέθεσε το 1894. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 1895 στο Λονδίνο. Τη διεύθυνση της ορχήστρας, την πρεμιέρα, είχε αναλάβει ο στενός του φίλος Hans Richter, ενώ στο σόλο πιάνο ήταν ο Leonard Borwick. Σε αντίθεση με τα στιβαρά και δραματικά κονσέρτα της εποχής, όπως του Μπραμς ή του Τσαϊκόφσκι, εδώ έχουμε ένα έργο γεμάτο μελωδικότητα, χάρη, ζωντανούς ρυθμούς και μια διάφανη ανάλαφρη ενορχίστρωση. Ο ίδιος ο Στάνφορντ, άλλωστε, είχε δηλώσει ότι ήθελε αυτό το έργο να έχει μια φωτεινή φύση σαν της πεταλούδας. Το πρώτο αυτό μέρος δεν ξεκινά με μια επιθετική ή πομπόδη είσοδο του πιάνου, αλλά αντίθετα ανοίγει με έναν εθέριο τρόπο, με τα ξύλινα πνευστά της ορχήστρας να εισάγουν ένα γοητευτικό, σχεδόν παιχνιδιάρικο θέμα, την ίδια στιγμή που το πιάνο τα συνοδεύει ντελικάτα με συνεχή κυματιστά αρπέζ. Πολλοί μουσικοκριτικοί σημείωναν ότι παρά τη γερμανική παιδεία του συνθέτη, το μέρος αυτό θυμίζει έντονα το κομψό στυλ του Camille Saint-Saëns. Η γραφή για το πιάνο είναι εξαιρετικά εκλεπτισμένη, με γρήγορα περάσματα που απαιτούν ανάλαφρο και κρυστάλλινο άγγιγμα και με την ορχήστρα να μην πνίγει ποτέ τον σολίστ, καθώς η ενορχήστρωση παραμένει σκόπιμα, λεπτή και διάφανη. Ακούμε την πολύ όμορφη ερμηνεία του Αυστραλού πιανίστα Piers Lane, μαζί του η σκοτική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Martin Brown.

Ο Pierce Lane και μαζί του η σκοτική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Martin Brabins ερμήνευσαν το πρώτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε Sol Mizona του Charles Villiers Stanford, όπως 59 σύνθεση του 1894. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μερικές συνθέσεις του για σόλο πιάνο. Παρότι συνέθεσε περίπου 20 έργα, ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτά. Είναι λίγες οι φορές, βλέπετε, που παρουσιάζονται ή ηχογραφούνται. Το πιο ενδιαφέρον και φιλόδοξο πιανιστικό του έργο πάντως είναι σίγουρα τα 24 πρελούδια, όπως 163, που συνέθεσε τη διετία 1918-1919, γραμμένα με τη μέθοδο του Μπαχ, δηλαδή με πρόοδο ημιτονίου. Πρώτο στην τομίζωνα, δεύτερο στην τοελάσσονα, τρίτο ένα ημιτόνιο πάνω στη ρεΐφεση μίζωνα, τέταρτο στην εναρμόνιά της το δίεση ελάσσονα, πέμπτο στη ρεμίζωνα, έκτο στη ρεελάσσονα κλπ. Κλπ. Εξάλλου ο τίτλος του έργου είναι 24 πρελούδια σε όλα τα κλειδιά, σε όλους τους τόνους θα λέγαμε εμείς. Το ύφος του Στάνφορντ παραμένει ακόμα και στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα αιώνια ρομαντικό. Θα περάσουμε να ακούσουμε μαζί στη συνέχεια 6 από αυτά τα πολύ όμορφα πρελούδια. Το δεύτερο, Andante Espressivo σε ντοελάσσονα, το τρίτο, Allegro Appassionato σε ρε ύφεση μίζωνα, το τέταρτο, Allegretto Grazioso σε ντο δίεση λάσσονα, το πέμπτο, Allegro σε ρε μίζωνα, το όγδο, Σπουδί, Allegro σε μη ύφεση λάσσονα και το ένατο, Humoresque, Andante Giusto σε μη μίζωνα. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Claudio Colombo.

Ο Κλάουντιο Κολόμπο ερμήνευσε στο πιάνο 6 από τα 24 πρελούδια σε όλα τα κλειδιά, σε όλους τους τόνους δηλαδή, όπως 163 του Charles Villiers Stanford, γραμμένα τη διετία 1918-1919. Για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής έχουμε κρατήσει 2 από τα 6 χαρακτηριστικά κομμάτια για πιάνο, όπως 132, συνθέσεις του 1912. Θα ακούσουμε το αρκετά αλλά Σούμαν δεύτερο, την Ρομάνσε σε ύφεση μίζωνα, και τον επίλογο, το τελευταίο έκτο κομμάτι, την Τοκάτα, στο ίδιο πάντα ύφος. Ερμηνεύει ο Christopher Howell.

Ο Christopher Howell ερμήνευσε στο πιάνο το δεύτερο και το έκτο από τα 6 χαρακτηριστικά κομμάτια για πιάνο, όπως 132, συνθέσεις του 1912, την ρομάνση σε ηφεσιμίζωνα και την τοκάτα, του συνθέτη αυτής της εβδομάδας Charles Villiers Stamford. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ιρλανδό ρομαντικό συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Η μουσική του συνόλου Le Soliste de Concert Spirituel μας έπαιξαν το πρώτο μέρος, Allegro, ενός κοντσέρτου για πέντε φλάουτα από το 1727. Είμαστε στο Παρίσι και πρόκειται για μουσική του πρώτου, ίσως συνθέτη της εποχής που εκδίδει, εννοείται με την άδεια του βασιλιά από το 1724, ωστόσο μόνος του ανεξάρτητος στις συνθέσεις του. Μουσική που κερδίζει τις εντυπώσεις, γιατί ο Joseph Baudin de Boismortier βγάζει χρήματα περισσότερα από αρκετά και η φήμη του δεν φθίνει με τα χρόνια, το αντίθετο. Μέχρι το 1747 εκδίδει 100 συνθέσεις του και επίσης ίσως είναι ο πρώτος στο Παρίσι που συνθέτει μουσική στη μορφή του Ιταλικού κοντσέρτο με τρία μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο, που θέλει τον ήχο σολιστικού οργάνου και ορχήστρας κανονικά να αντιπαρατίθεται. Στη μουσική που ακούσαμε προτιμά για όλες τις φωνές, για όλα τα μέρη, το φλάουτο της εποχής του, ξύλινο, πλάγιο, για μουσική ιδιαίτερη που θα κερδίσει το κοινό της. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Η μουσική του Joseph Baudin de Boismortier είναι η αφορμή μας για τη σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσές του, από έργο σε έργο σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Όμως πριν προχωρήσουμε σε νέο μουσικό προορισμό, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα δύο μέρη του κοντσέρτου του. Με τους μουσικούς του συνόλου Le Soliste de Concert Spirituel, μέρος δεύτερο Largo, μέρος τρίτο Allegro, από το κοντσέρτο σε La Ελάσσονα για πέντε φλάουτα, αριθμός 2, όπως 15, του Joseph Baudin de Boismortier.

Αφήνουμε το Παρίσι και κατευθυνόμαστε στη Βενετία του 1735 για μουσική του συνθέτη που κυριάρχησε στις προτιμήσεις των Βενετσιάνων για περισσότερο από 2 δεκαετίες. Για τη νέα του όπερα συνεργάζεται με τον θεατρικό συγγραφέα Κάρλο Γκολντόνι, ο οποίος καλείται να ξεσκονίσει ή να ανανεώσει παλαιότερο λιμπρέτο του Απόστολο Τσένο, βασισμένο με τη σειρά του σε ιστορίες από το δεκαήμερο του Βοκάκιου. Ο βασιλιάς Γκουαλτιέρο έχει επιλέξει για βασίλισσά του την Γκριζέλτα, μια απλή βοσκοπούλα, αλλά οι υπήκοοι του Θεσσαλοί αμφισβητούν την επιλογή του. Για να αποδείξει πως η Γκριζέλτα είναι άξια γιατί έχει ευγενική ψυχή, τη βάζει σε δοκιμασία. Ο βασιλιάς ανακοινώνει πως άλλαξε γνώμη, θα παντρευτεί την Κωνσταντσα και πριν αποδειχθεί με διάφορα επεισόδια πως η Γκριζέλτα του είναι πιστή ό,τι και αν συμβεί, στη δεύτερη σκηνή της όπερας η Κωνσταντσα από την πλευρά της εκφράζει το δικό της δίλημα. Είναι λογοδοσμένη στον Γκουαλτιέρο, αλλά ερωτευμένη με τον Ροπέρτο. Ταραγμένο από 2 ανέμους το κύμα λισομανά στην αναστατωμένη θάλασσα και ο τρομοκρατημένος τιμονιέρης περιμένει να ναυαγήσει από το καθήκον και την αγάπη. Αυτή η καρδιά βάλεται. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Μοιάζει να υποχωρεί και να αρχίζει να απελπίζεται. Agitata Dadu Eventi. Άρια από τη δεύτερη πράξη της όπερας Γκριζέλτα με αριθμό καταλόγου 718 του Αντώνιο Βιβάλντι. Με την Βίβικα Ζενό, την ορχήστρα Europa Galante, σε διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι.

Διασχίζουμε κάτι λιγότερο από έναν αιώνα και στεκόμαστε στο Μόναχο την άνοιξη του 1811 για μουσική από το δεύτερο μέρος ενός κοντσέρτου όπου το σολιστικό όργανο παίζει μελωδία με την εκφραστικότητα άριας και έπειτα σχεδόν απαγγέλει ρετσιτατίβο και πάλι μια μελωδία σαν σε δραματοποιημένη σκηνή αγάπης χωρίς λόγια. Ολοκληρώνει το κοντσέρτο στο τέλος του Ιουνίου του 1811 όσο παράλληλα συνθέτει μια μονόπρεκτη όπερα. Είναι ένα από τρία κοντσέρτα που έχει παραγγείλει ο βασιλιάς Μαξιμίλιαν ο πρώτος της Βαυαρίας για τον εκφραστικό μουσικό, βιρτουόζο κλαρινετίστα της ορχήστρας του, Heinrich Πάιρμαν, στον οποίο και το αφιερώνει, Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Κοντσέρτο για κλαρινέτο σε μη υφεσιμίζωνα, όπως 74. Μέρος δεύτερο, Ρομάντσα, με τον Μάρτιν Φρόστ, την ορχήστρα Ταπιόλα Συμφωνιέτα, σε διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορόφ.

Στεκόμαστε στην Πράγα Μάιο του 1875. Η χρονιά ξεκίνησε καλά, κέρδισε για πρώτη φορά την κρατική υποτροφία, δηλαδή σημαντικό χρηματικό ποσό που δίνει λύση στις έγνοιες της επιβίωσης για πρώτη φορά. Το ένα φέρνει τ' άλλο και τον Μάιο εκλέχθηκε και στην Επιτροπή της Ένωσης Τσέχων Δραματουργών και Συνθετών. Τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα για την καριέρα του και στην προσωπική του ζωή είναι επιτέλους καλά. Παντρεύτηκε, έχει ήδη ένα αγοράκι ενός έτους και περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και χαράς, μάλλον στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας στο Τσέρμακ, με δημιουργική ορμή αισιοδοξίας και χαράς, μόλις σε 11 μέρες συνθέτει μουσική χωρίς παραγγελία. Ορχιστρική μουσική για διασκέδαση, μια σερενάτα με 5 μέρη. Τελικά βέβαια δεν είναι ακόμα όλα τόσο εύκολα, το όνομά του ακούγεται συνεχώς περισσότερο, αλλά όχι αρκετά για να παιχθεί αμέσως η νέα μουσική του. 1,5 χρόνο αργότερα θα πρωτοπαιχθεί η σερενάτα του στην Πράγα. Εν τω μεταξύ και στην προσωπική του ζωή δεν ήταν όλα ρόδινα. Το δεύτερο παιδί του που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1875, ένα κοριτσάκι, πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Όμως τον Δεκέμβριο του 1876 η σερενάτα του ενθουσιάζει κοινό και κριτικούς. Με τις διορθώσεις που έκανε λίγο αργότερα, του 1878, θα ακούσουμε μουσική από τη σερενάτα για έγχορδα σε μη μίζωνα όπους 22 του Αντωνίν Τβόρζακ. Μέρος πρώτο, Moderato, με τους μουσικούς του συνόλου Hungarian Virtuosi Chamber Orchestra.

Διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό, κατευθυνόμαστε στη Νέα Υόρκη του 1958 για μουσική επιτυχημένης ορχιστρικής σουίτας από συνθέσεις μιας αποτυχημένης μονόπρακτης όπερας του 1954. Με άρωμα λαϊκών μελωδιών της επαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πάνω σε ιστορίες καθημερινής ζωής μιας οικογένειας σε μια φάρμα, του νέου κοριτσιού τους που ονειρεύεται τη ζωή στην πόλη, που στη γιορτή αποφύτησής της ερωτεύεται έναν ξενοφερμένο, αλλά τελικά φεύγει μόνη για τους νέους τόπους που υπόσχονται τη διαφορετική ζωή στην οποία ελπίζει. Από την ορχιστρική σουίτα «Η τρυφερή γη», «The Tender Land» του Aaron Copland, μέρος δεύτερο, «Σκηνή γιορτής», «Party Scene», μέρος τρίτο, «Υπόσχεση ζωής», «The Promise of Living», με την Elgin Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Robert Hanson.

Μεταξύ του 1974-1977 ταξιδεύει συνεχώς σχεδόν παντού και συνθέτει μουσική για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, την Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο, για κινηματογραφικές ταινίες στη χώρα του την Ιαπωνία και παράλληλα ταξιδεύει και με τραγούδια από παντού. Ενώνει δυτική λόγια και pop μουσική με τη δημιουργική φαντασία του που απλά αγαπάει όλη τη μουσική. Here, there and everywhere. Εδώ, εκεί και παντού. Το τραγούδι του Paul McCartney και του John Lennon. Στη διασκευή για κιθάρα του Τόρου Τακεμίτσου με τον Σιίτσι Φουκούντα.

Επόμενος προορισμός μας μια ήπειρος που έχει διεγείρει τη φαντασία για πολλούς αιώνες, για την οποία όμως έχει γράψει ήδη ο Πλάτωνας, μια ήπειρος που θεωρείται χαμένη. Την έχει δει κανείς ή υπάρχει απλά στη φαντασία? Αυτές οι ερωτήσεις γεννούν περαιτέρω ερωτήσεις. Πώς ακούγεται ένα γιασεμί και ένα τριαντάφυλλο? Πώς ακούγεται ο άνεμος τον Απρίλη? Είναι οι σκέψεις της Κωνσταντίνας Γουρτζή από το Μόναχο ή την Αθήνα του 2010 και στη δημιουργική της φαντασία δίνουν υλικό για 7 μινιατούρες για άρπα, 7 εικόνες που συνθέτουν τη δική της Ατλαντίδα. Παραβαίνοντας τις επιθυμίες της για ακρόασή τους χωρίς διακοπή, θα ακούσουμε μόνο τη δεύτερη εικόνα, Wind in April, από το έργο Συλλογή Μινιατούρων Atlantis 2, Ατλαντίδα 2, της Κωνσταντίνας Γουρτζή, στην ερμηνεία της Elizabeth Plank.

Στο 2025 βρίσκεται ο τελευταίος προορισμός μας για σήμερα. Σε τόπο συνάντησης μουσικών που βρίσκονται συχνά μεταξύ διαφορετικών κόσμων. Και αυτή τη φορά συναντώνται πάνω στις νότες μιας σύνθεσης από το 1997. Ενός πιανίστα με εκπαίδευση στη μουσική που καλούμε κλασική και στη μουσική jazz, ο οποίος μιμείται στο πιάνο τον ήχο του παραδοσιακού εγχόρδου σάζι και αυτοσχεδιάζει στις νότες μελωδίας και συνεχίσεων λαϊκού τραγουδιού της χώρας του από το 1969, του εθνικού λαϊκού συνθέτη της Τουρκίας Ασίκ Φεϊζέλ, που μιλά για το μαύρο χώμα της γης που τον γέννησε, του μόνου πιστού φίλου στις περιπέτειες της ζωής του. Ο Φαζέλ Σάι το οικειοποιείται το καρατόπρακ, το μαύρο χώμα, γίνεται η δική του μαύρη γη, Black Earth του Φαζέλ Σάι. Σε διασκευή του David Bruce για μαντολίνο, κλαρινέτο, άρπα, μπάσο, κιθάρα, ούτη και παραδοσιακό κρουστό, συναντώνται ο Αβία Βιτάλ στο μαντολίνο με τους μουσικούς του συνόλου Between Worlds και εμείς τους ακολουθούμε.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή περίγησή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 και 4 στο θέατρο Δωραστράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, οι Grand Brothers έρχονται στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική και την ηλεκτρονική μουσική. Ο Έρολ Σάρπ και ο Λούκας Βόγγελ ξεκινούν από ένα ακουστικό πιάνο και μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα μεταμορφώνουν ζωντανά τον ήχο χωρίς playback ή ψηφιακά samples. Πιάνο, τεχνολογία και φως ενώνονται σε μια ιδιαίτερη οπτικοακουστική εμπειρία που μας θυμίζει πως ακόμη και ένα όργανο αιώνων μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς καινούριο ήχο. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού Θανάσης Βέγκος παρουσιάζεται η αγαπημένη κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», στη σκηνοθεσία Αντώνη Καλομυράκη. Ένα αθώο ψέμα, ένας ανύπαρκτος φίλος που λειτουργεί ως άλοθη και μία απρόσμενη εμφάνιση αρκούν για να πυροδοτήσουν μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις και κωμικές ανατροπές. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές κωμωδίες επιστρέφει στη σκηνή, θυμίζοντάς μας πως μερικές φορές ένα μικρό ψέμα χρειάζεται πολλά περισσότερα για να παραμείνει ζωντανό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει σήμερα η Σύναστρη, μια έκθεση που η σύγχρονη τέχνη συναντά την ποιήση και την αστρονομία. 20 εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από πλανήτες, αστερισμούς και κοσμικές αφηγήσεις, ενώ σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και σπάνια τεκμήρια αστρονομίας και κοσμογραφίας συμπληρώνουν αυτή την ιδιότυπη συνομιλία. Μια έκθεση για την πανάρχια ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό και προσπαθώντας να κατανοήσει το σύμπαν, να αναζητά τελικά τη δική του θέση μέσα σε αυτό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 18ου αιώνα, το έδος του δράματος με μουσική, της όπερας, κυριαρχεί και ο ιταλικός τρόπος κερδίζει τις εντυπώσεις. Όταν το 1703 ο Πάπας απαγορεύει τη δημόσια όπερα και βυθίζει τη μουσική σκηνή της Ρώμης και των πόλεων που ακολουθούν τις προσταγές του σε κρίση, το δημιουργικό δαιμόνιο των συνθετών βρίσκει λύσεις πίσω από τις πόρτες των παρεκκλησιών και των νεοειδρυθέντων καλλιτεχνικών ακαδημιών, δηλαδή ομάδων φίλων της τέχνης, με μέλη διακεκριμένους ευγενείς και καρδινάλιους. Και έτσι η απαγόρευση σημαίνει απλά την αρχή μιας χρυσής εποχής δραματικών καντάτων και ορατορίων, με μόνο περιορισμό να έχουν αλληγορικό θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτήν την τεταμένη παρόλα αυτά ατμόσφαιρα φτάνει στη Ρώμη το 1705 ο νεαρός Georg Friedrich Händel. Προσαρμόζεται αμέσως, συνθέτει και αυτός κατά παραγγελία καντάτες και ορατόρια με το περιεχόμενο που επιβάλλουν οι συνθήκες, αφομοιώνει το ιταλικό ύφος με το δικό του τρόπο, η μουσική του εντυπωσιάζει και γρήγορα το όνομά του ξεχωρίζει. Η φήμη και οι απαγορεύσεις τον οδηγούν για λίγο στην Νάπολη, όπου δεν ακολουθείται η παπική απαγόρευση για το είδος της όπερας, και από εκεί τον χειμώνα του 1709 φτάνει στη Βενετία. Αμέσως δέχεται παραγγελία από τον καρδινάλιο Βιντσέντσο Γκριμάνι, αντίπαλο του Πάπα, τον οποίο γνωρίζει από τη Ρώμη, γόνο ισχυρής οικογένειας που έχει το δικό της θέατρο, το πιο μεγάλο στην πόλη. Ο Γκριμάνι φαίνεται πως δεν επιθυμεί απλά μια εμπορική επιτυχία. Θέλει να στείλει στον Πάπα ένα αιχμηρό πολιτικό μήνυμα, μέσα από μια ιστορία ομής φιλοδοξίας και μηχανογραφιών της αδίστακτης αυτοκράτηρας Αγρυπίνας, η οποία μόλις μαθαίνει το θάνατο του αυτοκράτορα συζύγου της, αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να γίνει αυτοκράτορας ο γιος της από προηγούμενο γάμο, ο Νέρονας. Είναι έτοιμη να ψηφίσει κάθε δυσκολία για την εξουσία. Η ψυχή μου μέσα στις καταιγίδες ελπίζει να βρει το λιμάνι της. Το στήθος μου είναι οπλισμένο με σταθερότητα, διότι στο γλυκό όραμα της βασιλείας ακόμα και οι πιο σφοδρές θύελλες γίνονται πηγές παρηγοριάς. Με το λιμπρέτο του Γκριμάνι, η όπερα του 24χρονου Händel κάνει την πρεμιέρα της στο καρναβάλι αυτής της χρονιάς. Η ενέργεια της όπερας συνεπέρνει το κοινό και παίζεται για 27 συνεχόμενες νύχτες, εκτοξεύοντας τη φήμη του Händel. Είναι πλέον ο πιο περιζήτητος συνθέτης σε όλη την Ευρώπη. Η όπερα Αγρυπίνα γίνεται το διαβατήριο που του εξασφαλίζει αμέσως μια θέση στο Ανόβερο και ανοίγει τον δρόμο για το Λονδίνο, που λίγο αργότερα θα γίνει ο βασιλιάς της όπερας.

0: Από την όπερα «Αγκριπίνα» του Georg Friedrich Händel ακούσαμε την άρια της Αγκριπίνας «L'alma mia, frale tempeste», «Η ψυχή μου ανάμεσα στις καταιγίδες», από την πρώτη πράξη, με την Joyce Di Donato, την ορχήστρα εποχής Il Pomodoro, σε διεύθυνση του Maxim Emelianichev. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, δεν ξέρω, ότι ακούσαμε Φρανσίς Πουλένκ προχθές και ο Πουλένκ μου έφερε στο μυαλό τον Μιγιό και έτσι σήμερα θα ακούσουμε Νταρίους Μιγιό, κονσέρτα, αποσπάσματα από κονσέρτα του Νταρίους Μιγιό για πιάνο. Αρχής γενομένης από τώρα.

0: Και να περάσουμε αμέσω στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που οργανώνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι το Green Weekend του 2026, το πράσινο Σαββατοκύριακο, με τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Το νερό είναι ένα μεγάλο θέμα στην εποχή μας. Τώρα τι δουλειά έχει το νερό σε μια εκπομπή για τον πολιτισμό? Μα υπάρχουν πολιτιστικά δρόμενα πολλά. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται εκεί. Υπάρχουν συναυλίες, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, υπάρχει έκθεση αρχιτεκτονικού σχεδίου, υπάρχουν performances, υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα είναι η κυρία Στέλλα Αθανασίου, αρχιτέκτον, μέλος της Επιτροπής Επιλογής Έργων του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι τώρα, είναι 19 και 20 του μηνός. Καλησπέρα, κυρία Αθανασίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα, εσείς έχετε κάνει επιλογή γενικώς έργων ή μόνο για το αρχιτεκτονικό κομμάτι?
1: Εμείς βρισκόμασταν στη Κρητική Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά προέκρινε ορισμένα έργα για την έκθεση και αρχιτεκτονικών μελετών και εικαστικών έργων.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε τώρα. Πείτε μας τι έχετε οργανώσει εκεί.
1: Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία φέρει ακριβώς τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο του Green Weekend 2026, «Νερό, η μεγάλη πρόκληση», η οποία εκθέτει, αν θέλετε, αρχιτεκτονικές μελέτες και εικαστικά έργα, τα οποία έχουν επιλεγεί στα πλαίσια ενός ανοιχτού καλέσματος σε νέους και νέες αρχιτεκτόνισσες, καθώς και εικαστικούς και καλλιτέχνηδες, καθώς και φοιτητές αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών. Η συγκεκριμένη έκθεση είχε παρουσιαστεί με διαφορετικές θεματικές και τα δύο προηγούμενα έτη. Ήταν εξαιρετικά πετυχημένη και πολύ αγαπημένη τόσο και από το ειδικό κοινό όσο και από το ευρύ κοινό. Και μιλά ακριβώς για το νερό, για το πόσο ζωτικό είναι καθημερινά στη ζωή μας αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο, πώς πλέον αποτελεί ένα σημαντικά απειλούμενο πόρο, και το παρουσιάζει ως κοινωνικό αγαθό, αλλά φύγοντας ακριβώς και τόσο την κοινωνική του πλευρά όσο και την συνεισφορά του στο πόσο βιώσιμο είναι το μέλλον του πλανήτη.
0: Να ξεκινήσουμε από το εικαστικό σκέλος. Τα έργα αυτά είναι πρώτα-πρώτα έργα ζωγραφικής, είναι εγκαταστάσεις που έχουν σαν κινητήρια δύναμη το νερό, τι είναι?
1: Πρόκειται για μια πληθώρα έργων, είτε εγκαταστάσεις, διάφορα μέσα και φορμάτα οποία παρουσιάζονται, και αυτό θα έλεγαμε ότι είναι ακριβώς και το ενδιαφέρον της έκθεσης. Ακόμα και οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν ένα περιεχόμενο μακετών, μικρών παρουσιάσεων, οι οποίες θα έλεγα ότι αυτή η πληθώρα έχει το ενδιαφέρον της.
0: Μιλάμε για έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει αρχιτεκτονικά, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έργα τα οποία είναι προς υλοποίηση?
1: Μιλάμε για μη υλοποιήσιμα έργα, είναι ακριβώς τα πλαίσια μελετών, τα οποία έχουν παράξει σε διατμηματικές ομάδες, αν θέλετε, νέοι αρχιτέκτονες, οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής, καθώς και νέοι εικαστικοί.
0: Θέλετε να μου φέρετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε?
1: Ναι, βεβαίως. Για παράδειγμα, ένα από τα έργα τα οποία θα έχει την ευκαιρία να δει το κοινό μας στην έκθεση είναι το πώς μπορεί να προσεγγίσει κανείς τον Ηλισσό, ένα ποτάμι μέσα στην Αθήνα, το οποίο κάνει εμφανή ή όχι την παρουσία του στην πόλη και στην καθημερινότητά της, πώς κανείς μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον πόρο του νερού, τόσο σαν φυσική παρουσία στο χώρο, αλλά και ως διαχείριση νερού, η οποία θα συμβάλλει στη λειτουργία και την βιωσιμότητα της πόλης.
0: Ας πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που λέτε. Ο Ηλισσός εμφανίζεται και εξαφανίζεται σε διάφορα σημεία, έτσι. Υπάρχει κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχουν ίχνη του, υπάρχουν στην Καλυθέα. Πιάνει μια συγκεκριμένη περιοχή, πιάνει διάφορες και περιοχές, και πώς το προσεγγίζει το θέμα?
1: Επί της ουσίας γίνεται μια συνολική πολυοδομική μελέτη, αν θέλετε, καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλη την έκταση, αν θέλετε, του Κηφισσού και για του Ηλισσού, με συγχωρείτε, και για λόγους επικοινωνίας η συγκεκριμένη πρόταση κάνει κάποια zoom σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηλισσού, στα οποία μπορεί να υποδεικνύει τομές, προοπτικές της πρότασης ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και γιατί λέτε ότι δεν είναι υλοποιήσιμο?
1: Δεν έχουν υλοποιηθεί οι συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Αλλά είναι υλοποιήσιμες.
1: Παρουσιάζονται ως concept ακριβώς, αλλά εν δυνάμει μπορούν να υλοποιηθούν. Έχουμε και εκθέσεις ιδεών στις συγκεκριμένες προτάσεις, που ενδεχομένως αυτές να είναι λίγο πιο δύσκολες όσον αφορά την υλοποίηση, αλλά πάντα είναι εντός θεματικής και δίνουν μια ενδιαφέρουσα οπτική στο θέμα μας.
0: Δηλαδή είναι όλα έργα τα οποία έχουν εκπονηθεί με αφορμή την έκθεση ή υπήρχαν και τα χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες, οι αρχιτέκτονες?
1: Προϋπήρχαν. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές μελέτες, ήταν προϊόν ή κάποιων διπλωματικών εργασιών ή κάποιων εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων, αν θέλετε, της αρχιτεκτονικής. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα ενδιαφέρεται ήδη για αυτά τα ζητήματα και έμπρακτα, αν θέλετε, έχει ένα αποτέλεσμα, έχει κάτι να πει ως προς αυτά. Οι συγκεκριμένες ιδέες θεωρήθηκαν πρώτα απ' όλα από τους σπουδαστές ότι είναι κοντά στη θεματική που είχαμε φέτος. Είχαμε τη χαρά να λάβουμε 113 προτάσεις και με το καλό, έπειτα από την επιλογή, οι 30 από αυτές θα εκτεθούν στην έκθεση για την οποία μιλάμε.
0: Είναι κρίμα, βέβαια, που θα είναι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι για το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ευτυχώς είναι για όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών, δηλαδή από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ.
0: Γιατί μετά κλείνει το Σταύρος Νιάρχος? Δεν ξέρω, έχω έρθει πολλές φορές λόγω λυρικής και το βρίσκω ανοιχτό το βράδυ που φεύγω.
1: Ναι, βέβαια, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένο ο Γιακός Κήπος κλείνει μέχρι και τις 12 το βράδυ, αλλά για λόγους λειτουργίας, αν θέλετε, η έκθεση θα μπορεί να υποδεχθεί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ το κοινό της. Να σας πω ότι το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενδεχομένως όσοι επισκέπτες έρθουν σε αυτή την έκθεση να μπορούν να δουν οι ίδιοι τους σπουδαστές, τους αρχιτέκτονες και τους καλλοτεχνίτες οι οποίοι παρήγαγαν τις συγκεκριμένες προτάσεις και να τους εξηγήσουν ενδεχομένως οι ίδιοι ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο επενέβησαν σε αυτές.
0: Ένας πολύ ωραίος και πολύ δροσερός τρόπος να περάσει κανείς το Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Έστω μία από τις δύο μέρες. Υπάρχει και η έκθεση φωτογραφίας του Μουσταφά Αμπουλαζίζ. Μπορείτε να μας μιλήσετε και για αυτήν ή και για τα άλλα πράγματα που γίνονται στο φεστιβάλ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: είναι ακριβώς ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχει στόχο να αφυπνίσει ακριβώς ιδιαίτερα κυρίως το περιβάλλον και το νερό. Φανταστείτε ότι έχουμε ομιλίες, εκθέσεις, κάποιες προβολές, συναυλίες, performances in situ, καθώς και εργαστήρια και ξεναγήσεις. Μέσα στις εκθέσεις, εκτός από την έκθεση για την οποία μιλήσαμε, υπάρχει και η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας του Μουσταφά Αμπουλαζίζ, η οποία είναι αφιερωμένη, έχει τίτλο Water, το νερό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ακριβώς φιλοξενούμε και αυτή την έκθεση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικάνιου φωτογράφου.
0: Και υπάρχουν και συναυλίες, βλέπω, που και αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές?
1: Πολύ σωστά. Έχουμε τη συναυλία της Νίκης Κοκκόλη, καθώς και τη συναυλία πνευστών του Ρίτα Τσχρόνσκι.
0: Αυτή η συναυλία της Κοκκόλη είναι με έργα καινούργια, με έργα που είναι γραμμένα για το νερό?
1: Κάνει μια παρουσίαση συγκεκριμένη του project, ενός project το οποίο ονομάζει ως project Amalgam, με συγχωρείτε. Και ακριβώς θα είναι γύρω από τη θεματική του νερού πάντα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κανείς, ιδιαίτερα σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο του ξεφώτου μας. Και ακριβώς αυτό θα έλεγα ότι είναι και το ενδιαφέρον όλων των βράσεων που γίνονται. Επειδή υπάρχει ένας κοινός τόπος, υπαίθριος τόπος, σου δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να περιηγηθείς ελεύθερα, θα λέγαμε, είτε σε ομιλίες και εκθέσεις, είτε ακόμα και στις συναυλίες, στον ήχο του φεστιβάλ.
0: Διάβασα ότι ο Ρίχαρντ Χρόνσκι έχει κάνει ηχογραφήσεις επιτόπου σε ποτάμια της Ελλάδας.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και γενικότερα το θέμα του ηχοτοπίου και του νερού, θα λέγαμε ότι είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπει κανείς το νερό, κυρίως μέσα από την κοινωνική του και πολιτισμική του, το πολιτισμικό του αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από τον εικαστικό χώρο. Είναι μια έκθεση που γίνεται στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι. Ο τίτλος της, Vision of Maria, οράματα της Μαρίας, όπου Μαρία η Μαρία Κάλλας. Και είναι μια έκθεση που τη γενική της επιμέλεια έχει η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, καλή φίλη Ήρης Κρητικού. Και μια συνεπιμέλεια στην έκθεση έχει ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος Ανίτα Πατσουράκη. Καλησπέρα Ήρης.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Σε βρίσκουμε επί τόπου στον Παρνασσό.
1: Ναι, είμαστε εδώ μαζί με την Ανίτα, μαζί με τον Όδο Τζετσενέκο από τη μεριά της Λαντιβίνα Group, μαζί με το επιτελείο μας και προσπαθούμε και νομίζω θα είμαστε πανέτοιμοι για αύριο βράδυ.
0: Αύριο ξεκινάει και είναι μέχρι τις 21 μόνο 5 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φουάρ ουσιαστικά αυτή. Είναι ένα σαλόν σαν τα παλιά. Είναι μια φουάρ η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από 100 έργα καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό είχαν κάποιες συμμετοχές, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο. Όλα τα μέσα, δηλαδή έχουμε και ζωγραφική και γλυπτική και φωτογραφία και κέντυμα και κεραμική και διάφορα άλλα, και τα έργα αυτά μιλούν για τη Μαρία, είτε κυριολεκτικά για τη Μαρία Κάλλας, είτε ενοιολογικά προσεγγίζοντας και πτυχές άγνωστες. Μιλούν για το θέατρο, μιλούν για την ομορφιά, μιλούν για την επιβολή, μιλούν για τη μοναξιά, μιλούν για την ερμηνεία, μιλούν για τη σιωπή. Είναι πολλές διαφορετικές φωνές οι καλλιτέχνες μας. Είναι μια έκθεση η οποία ουσιαστικά δεν βάζει τελεία με την παρουσίασή της στον Παρνασσό, αλλά ξεκινά μια διαδρομή που ελπίζουμε ότι θα φέρει κι άλλες ωραίες στιγμές εκτός των τυχών. Ήδη υπάρχει μια σχεδόν τελική ευθεία για την Ιταλία την επόμενη άνοιξη και θα γίνουν και κάποια πράγματα ακόμα.
0: Γιατί Visions of Maria, ποια είναι τα οράματα της Μαρίας Κάλλας, είναι τα, πώς βλέπουν ως όραμα τη Μαρία Κάλλας οι καλλιτέχνες, είναι κάτι όψεις, τρίτο.
1: Όψεις. Όψεις της Μαρίας, ερμηνείες της Μαρίας, αν θέλεις, το μεταφράζαμε αυτό στα ελληνικά. Δηλαδή το Vision είναι ποια είναι η ερμηνεία ή ποια είναι η όραση της ερμηνείας της Μαρίας, αν θέλεις, το μεταφράζαμε αυτό στα ελληνικά. Δηλαδή το Vision είναι ποια είναι η ερμηνεία ή ποια είναι η ώρα.

0: το οποίο συμπεριλαμβάνει σαν αποτέλεσμα όλους αυτούς οι οποίοι πληρούσαν αυτά τα οποία εμείς είχαμε βάλει σαν όρους. Mm-hmm. Και κάποια από αυτά, όχι όλα, θα ακολουθήσουν την επόμενη διαδρομή.
1: Βλέπω ότι υπάρχει και ένα ψηφιακό κομμάτι της εκθεσής. Τι είναι, αυτό γίνεται μέσω ίντερνετ,
0: είναι
1: ψηφιακό κομμάτι μέσα στην έκθεση?
0: Ναι, είναι ακόμα κάποιες ακόμα συμμετοχές, υπάρχει μέσα στην έκθεση το κομμάτι και θα είναι και μια πλατφόρμα η οποία θα μπορεί κάποιος, την οποία θα μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και μετά την έκθεση. Θα ανεβούν όλα τα έργα δηλαδή και θα μείνουν εκεί. Και άρα αυτή η έκθεση θα είναι εύχρηστη και με πολλούς ακόμα τρόπους.
1: Και βιβλιογραφικά ακόμα.
0: Και βιβλιογραφικά ακόμα. Επίσης, το La Divina Group, το οποίο συνεργάζεται στενά με το Μουσείο Μαρία Κάλλας, κάποια από τα έργα αυτά, εφόσον επιλεγούν από όλους εμάς και εννοείται με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη και με συμβόλαιο μαζί του, θα συνδημιουργήσει με τον καλλιτέχνη κάποια αντικείμενα μουσιακά, είτε για την Ελλάδα είτε για το εξωτερικό. Υπάρχει και αυτό.
1: Και έχει επιλεγεί ένας χώρος πραγματικά πάρα πολύ κομψός. Μίλησες για σαλόνι.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω καμία άλλη λέξη. Είμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, πραγματικά ιδανικό. Έναν χώρο που γιόρτασε 160 του χρόνια πέρσι, νομίζω. Δηλαδή, σε μία πόλη, Γιώργο μου, που υπάρχει ασυνέχεια παντού και αδιέξοδο παντού και ακύρωση ομορφιάς παντού, ο Παρνασσός, χωρίς να διαφημίζεται κραυγαλαία, έχει μια συνέχεια πολύτιμη, λαμπερή, έτσι ευγενώς αστική, με την καλή έννοια. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο χώρο. Τον χώρο, η αλήθεια είναι, εγώ τον υπέδειξα όταν μου ζητήθηκε. Και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά για αυτό το σαλόνι ουσιαστικά που έχουμε φτιάξει. Επίσης, έχουμε κάποιες παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια μικρή μουσική έκπληξη στα εγγένειά μας αύριο, μια ζωντανή ερμηνεία. Την Παρασκευή, η Ανίτα Πατσουράκη, στην επιμελήτριά μου στην έκθεση, θα υλοποιήσει μια ξενάγηση το απόγευμα. Το Σάββατο μετά τις 6 θα έχει μια ομιλία για τη Μαρία Κάλλας, την οποία γνώριζε πολύ καλά η Έλενα Ματσιοπούλου. Στη συνέχεια θα κάνω μια ξενάγηση εγώ στο κλείσιμο της βραδιάς του Σαββάτου. Και την Κυριακή θα έχουμε την τελευταία νύχτα της έκθεσης με ένα ρεσιτάλ στον κάτω χώρο του Πανασού, στο χώρο δηλαδή το συναυλιακό. Mm-hmm. Έκθεση θα μείνει ακόμα ανοιχτή το πρωινό της Δευτέρας μέχρι το απόγευμα.
1: Να πούμε ότι είναι ένα όπερα γκαλά με την Μίνα Πολυχρόνου και τον
0: ένα
1: Χρήστο.
0: Ένα θαυμάσιο όπερα γκαλά, το οποίο υπηστέσσει με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς
1: τις Μίνα Πολυχρόνου σοπράνο, Χρήστος Δελιζόνας τενόρος, Νέβιλ Τζέισον Φέι πιανίστας,
0: ναι.
1: Και μια χορευτική παράσταση από την Société de Danza Ατένε, λέει εδώ.
0: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και θα έχουμε και κάποιους ξένους φίλους μαζί μας, που είναι αυτοί με τους οποίους συνομιλούμε για τη συνέχεια αυτής της διαδρομής.
1: Mm-hmm. Και 21 του μηνός, τη Δευτέρα, κλείνει η έκθεση.
0: Ναι, το σαλόνι μας.
1: Επειδή, από ό,τι ξέρω, πάντα δεν αρκεί σε ένα πράγμα. Κάνεις μεν αυτή την έκθεση, αλλά πού είσαι ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή?
0: Εντάξει, πολύ συνοπτικά, γιατί το ραντεβού μας ήταν για τη Μαρία Κάλλας, για τις όψεις, ναι, της Μαρίας. Πολύ συνοπτικά να πω ότι αύριο κλείνουν 3 χρόνια από την έναρξη της Δημοτικής Πινακοθήκης της Έγινας. 17 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινήσαμε. Είναι 3 χρόνια μεγάλης ευτυχίας. Η έκθεσή μας η 12η, που ταυτίζεται χρονικά με αυτή την γιορτινή επέτειο, είναι η έκθεση του Δημήτρη Σεβαστάκη «Ο λόγος και ο τόπος», μια μικρότερη εκδοχή αυτού που είδαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με την πολύτιμη στήριξη και του Προέδρου του Φορετικού Συμβουλίου, του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι ωραιότερο. Ο Δημήτρης είναι ημιτιώτης, είναι σαμιώτης, είναι όμως και Αιγινίτης. Οπότε η έκθεση για εμάς

0: Να πούμε ότι η Πινακοθήκη είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Είναι στο κέντρο της Αίγινας.
1: Είναι όμως ένα διαμάντι, Γιώργο.
0: Ναι,
1: μου,
0: είναι πάρα πολύ,
1: πολύ
0: όμορφη.
1: Όποιος
0: πάει είναι πολύ κοντά στο λιμάνι, να ξέρει. Πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ εύκολο να την επισκεφθεί. Ας φάει μία ώρα.
1: Ναι, την τρίτη και τελευταία ημέρα του Φιστίκη Fest, που να το πείτε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 12.30 την τρίτη ημέρα την Κυριακή, εγώ θα πεταχτώ στην Αίγινα και θα έχω μια ξενάγηση. Αυτό είναι το Δημήτρη. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια έκθεση που ξεκινά την Παρασκευή στο Λογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Λάρισσας, σε συνεργασία με την συνεπιμέλεια δική μου με την διευθύντρια του Μουσείου του Φανή Καλοκαιρινού. Η έκθεση λέγεται 27 και 26. Ίχνη χειρός για ένα μουσείο. Τα 27 είναι τεκμήρια, τεχνουργήματα του μουσείου, επιλεγμένα από τη Φανή. Τα 26 είναι τεχνουργήματα χειρός, επιλεγμένα από ένα σύγχρονο καλλιτεχνών που δημιουργούμε τα χέρια. Και αυτά γιορτάζουν από κοινού τα 53 χρόνια του μουσείου, ιδρυμένο από τους Ζέφους Βουριώτη, τους συγκλονιστικούς αυτούς συλλέκτες. Και εδώ έχουμε μια ιστορία με συλλέκτη στη Μαρία Κάλλας, για να γυρίσω σε αυτό. Δηλαδή, πάντοτε τα πράγματα είναι πράγματα των ανθρώπων. Υπάρχουν πάντοτε μοχλοί που, αν θέλεις, ταυτίζονται με ατομικές δυνάμεις. Το πιστεύω κράτοντα αυτό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας και εμείς στείλουμε την έκθεσή της. Mm-hmm. Μία έκθεση για αυτήν, με το όραμα και την καρδιά σε αυτήν. Πάρα πολλές πολύτιμες πληροφορίες προέρχονται ακριβώς από συλλέκτες δικών της αντικειμένων. Και δεν ξέρω, ξαναγυρνάω στον Παρνασσό. Και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Είμαι ευγνώμων γιατί σου μιλώ τώρα και είμαι στην ταράτσα του Παρνασσού, κοιτώ την οδό Σταδίου. Και αυτή είναι η Αθήνα που αγαπώ και θα ήθελα να είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι και το ξέρουμε. Αλλά
0: τι
1: αυτά τα νησιά ομορφιάς και πολιτισμού τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ.
0: Ήρης, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 17 με 21 του μηνός, Visions of Maria, οι όψεις της Μαρίας, στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην Πλατεία Καρύτσι. Εντάξει.
1: Σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Και τα ξαναλέμε, Ήρης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολλά φιλιά. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Yeah.

0: Και να περάσουμε στο χώρο του χώρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τις Dance Residences Open Days του 2026, που διοργανώνονται για δεύτερη χρονιά από το Σωματείο Εργαζομένων στο χώρο του χώρου και την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μιλάμε για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας χορού και οι ανοιχτές μέρες είναι το φινάλε του. 19 με 21 του μηνός, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα λοιπόν, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πολύς χορός, και μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης. Κύριε, μισό λεπτό, τώρα θα βγείτε στον αέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Διορθώστε με τώρα, γιατί δεν ακούστηκε πριν.
1: Τίποτα, μικρή διόρθωση. Ο οργανισμός που αναφέρθηκε, ο Πανδά, είναι άλλος οργανισμός.
0: Α, είναι άλλα τα αρχικά αυτά.
1: Η Τεχνόπολη είναι άλλος οργανισμός.
0: Πρόεδρος της Τεχνόπολης. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πρόεδρος Τεχνόπολης, λοιπόν, ο κύριος Παπαϊωάννου. Και σας ακούμε, κύριε Παπαϊωάννου, πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
1: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά, μετά από συζητήσεις με το Σωματείο Εργαζομένων στο χώρο του χορού, οι οποίες τα μέλη του ΣΕΧΟΧΟ ήρθαν και κάναμε αρκετές συζητήσεις στην προσπάθεια να αναζητηθεί ένας κοινός τόπος για να υπάρχουν συνεργασίες. Θα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και εσείς, οι ακροάτριες και οι ακροατές σας, ότι ο χώρος του χορού είναι ένας από τους πιο στενεμένους χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς και τρόπους να προβάλλουν τη δουλειά τους, αλλά κυρίως τόπους και χώρους για να μπορέσουν να δουλεύουν, να κάνουν πρόβες, να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στη χώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει υποστήριξη εκεί, ούτε οικονομική ούτε υλική. Και στις συζητήσεις αυτές, αυτό που γεννήθηκε σαν ιδέα και σαν ένα πρώτο στάδιο μιας συνεργασίας είναι ότι θα μπορούσαμε τον χώρο της Τεχνόπολης, τον Γκάζι, που εκ των πραγμάτων κλείνει τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν συναυλίες και εκδηλώσεις άλλες για ένα διάστημα, τον διαθέτουμε σε ομάδες νέων δημιουργών, καλλιτεχνών και καλλιτεχνιδών, που δουλέψανε και πέρυσι, δουλέψανε και φέτος από τις 22 Ιουλίου στις 20 Αυγούστου, όλο δηλαδή το καυτό διάστημα του καλοκαιριού. Ήταν πολλές ομάδες εκεί που τους δόθηκε χρόνος και χώρος για έρευνα, για πειραματισμό, να ζυμωθούν με αυτήν την καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αντίδωρο, ας πούμε, σε αντάλλαγμα, αυτό που δίνουν αυτές οι ομάδες σε εμάς, στην Τεχνόπολη και στο κοινό, είναι ότι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, και μάλιστα κάτι που στην καλλιτεχνική δημιουργία έχει ιδιαίτερη σημασία θα είναι, όπως λέμε, work in progress, δηλαδή καθώς προχωράει αυτή η δουλειά θα παρουσιάζεται, αποσπάσματα, παρουσιάσεις ερευνητικών διαδικασιών, έχει βίντεο, διάλογο, διαδραστικές προσεγγίσεις με και γύρω από το χορό, από το σώμα, από τη μνήμη, από τη δουλειά της ομάδας, από όλη συνολικά την διαδικασία μιας χορογραφίας. Άρα η κορύφωση, ας το πούμε, αυτής της δουλειάς που έγινε και γίνεται είναι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα τα απογεύματα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του 984 στην Τεχνόπολη, οι ομάδες αυτές θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, θα είμαστε εκεί και θα μπορούμε και να τη συζητήσουμε και να δούμε αυτή μια φρέσκια καλλιτεχνική δημιουργία. Πέρυσι είχε έρθει πολλοί κόσμος σε αυτές τις παρουσιάσεις που έγιναν και ήταν μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία και για φέτος, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο καλά και ακόμη καλύτερα.
0: Υπάρχει τύχη βέβαια τώρα να έχει δροσίσει κάπως ο καιρός, διότι αλλιώς το αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων θα είχε μια αλφα ζέστη. Στον εσωτερικό χώρο δεν μπαίνει κανείς εύκολα, υπάρχει κλιματισμός.
1: Υπάρχει κλιματισμός, ναι. Υπάρχει κλιματισμός και για τους ανθρώπους και για το κοινό και για τις χορεύτες και τις χορευτές που θα κάνουν εκεί την παρουσία τους και θα αυτοσχεδιάσουν και τα λοιπά.
0: Για τις πρόβες τους, τους παραχωρείται όλη η Τεχνόπολη ή κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι?
1: Τους παραχωρήσαμε, υπήρχαν συγκεκριμένες αίθουσες, συγκεκριμένα κτίρια που τις παραχωρήθηκαν. Και αυτό που δίνει η Τεχνόπολη είναι ότι έδινε προφανώς την υποστήριξη την υλικοτεχνική, την καθαριότητα, τον κλιματισμό αυτών των χώρων, τη φύλαξη. Πρέπει να σας πω, να εξομολογηθώ δηλαδή, ότι την πρώτη φορά που μου προτάθηκε ή που συζητήσαμε και καταλήξαμε σε μια τέτοια πρόταση, η δική μου η αντίδραση προς τις χορεύτριες ήταν, βρε παιδιά, ποιος θα έρθει Αύγουστο μήνα τώρα κατά καλό καιρό στην Τεχνόπολη να κάνει πρόβες. Και μου γέλασαν καταλαβαίνοντας το βάθος της άγνοιάς μου, και εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί ήρθα το καλοκαίρι να δω κάποιες μέρες, να δω τις ομάδες κάπως και να τις υποστηρίξω, ας πούμε, να είμαι εκεί και να τους πω μια καλή κουβέντα, και εντυπωσιάστηκα από το πόσα πολλά παιδιά ή λιγότερο παιδιά ήταν εκεί τον καιρό που εμείς λείπαμε διακοπές και δούλευαν. Και αυτό μου δείχνει δύο πράγματα, ότι και ο χορός είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία, μια καλλιτεχνική έκφραση που εν πωλής υπάρχει χάρη στο τεράστιο ψυχικό απόθεμα αυτών των ανθρώπων, διότι στα αλήθεια όχι μόνο δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά και η δημιουργία, αλλά από το υστέρημα και του χρόνου και της τσέπης τους δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως.
0: Ναι, δεν είναι το απλούστερο των πραγμάτων, πραγματικά. Γενικά η τέχνη, αλλά ο χορός ίσως λίγο παραπάνω.
1: Είναι έτσι. Και γι' αυτό και νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος που είναι η δεύτερη φορά, και άρα είναι ένας μικρός θεσμός, ελπίζω, που θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό στην Τεχνόπολη, να μπορούν το καλοκαίρι να βρίσκουν εκεί έναν χώρο. Και μ' αρέσει και αυτή η λογική της ανταλλαγής, δηλαδή αυτό το δωρεάν, η παραχώρηση, αλλά που έχει ένα υψηλό τίμημα κατάθεσης και από τη δική τους την πλευρά και από τη δική μας, ότι εκείνοι δουλεύουν το καλοκαίρι σε έναν χώρο που δεν τους ζητείτε να καταβάλουν τίποτα, γιατί οι χώροι για τις πρόβες είναι πολλές φορές πολύ ακριβοί, και αυτό που δίνουν πίσω για αυτό που τους παραχωρείται είναι η ίδια η δουλειά τους δωρεάν στον κόσμο, γιατί και το τριήμερο τώρα θα έχει με δωρεάν είσοδο. Και νομίζω ότι αυτό ξαναφέρνει λίγο και τη λογική μιας τέχνης, η οποία είναι προσιτή, είναι για όλες και για όλους, μπορούν να την δούμε και να τη χαρούμε χωρίς να πληρώσουμε.
0: Και έχει και το ενδιαφέρον ότι μια ομάδα βλέπει την άλλη όταν κάνουν τις πρόβες, δηλαδή γνωρίζονται και μεταξύ τους. Για πόσες ομάδες μιλάμε, αλήθεια?
1: Μιλάμε για πάνω από 30 ομάδες.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μιλάμε για κόσμο, έχετε δίκιο, μου το παρέλειψα να το πω. Είναι 31 δουλειές που θα παρουσιαστούν στην Τεχνόπολη. Σημαίνει δηλαδή ένα πλήθος ανθρώπων που δούλευαν. Άλλες ομάδες είναι λίγο μελής, άλλες είναι περισσότεροι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, και όπως λέτε και εσείς το είδαμε αυτό, δηλαδή και η συνύπαρξη και η όσμωση μεταξύ τους ανάμεσα στις διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις, στις διαφορετικές ομάδες, έχει και αυτή τη σημασία της.
0: Και κάθε μέρα, να πούμε ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις στις 6.
1: Στις 6 και τελειώνουν 10 παρατέταρτο.
0: 11 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο.
1: Στις 6 και τελειώνει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι κάποιες
0: μέρες τελειώνουν. 10 και μισή κάπου εκεί, ναι.
1: Ας πούμε χοντρικά γύρω στις 10 τώρα, και η χρόνη αυτή, ξέρετε, ναι, ότι όταν έχει κανείς μια ομάδα μετά την άλλη, μπορείτε να είναι και λίγο να
0: υπάρχει μια καθυστέρηση, ναι, και, αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο. Δηλαδή πραγματικά είναι work in progress αυτό που
1: είναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: προηγουμένως.
1: Είναι η μία μετά την άλλη. Και...
0: που είναι 20 λεπτό έχει κάθε ομάδα.
1: Έτσι. Και επίσης έχει και μια σημασία ότι αμέσως ο κόσμος τρέχει να τους βρει μετά να ρωτήσει ή να σχολιάσει.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό τη σημασία του.
0: Είναι μια ευκαιρία και για γνωστούς και φίλους να τους δούνε, να πούνε τη γνώμη τους εν ώψη του ότι θα ολοκληρωθούν οι δουλειές αυτές που έχουν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Και είπα, πάει ο Άννα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

0: να περάσουμε σε ένα φεστιβάλ, κυρίες και κύριοι, το 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Συνύπαρξη, που γίνεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 18, 19 και 20 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αυτή την εβδομάδα. Τελευταίες πινελιές στην προετοιμασία, λοιπόν. Balkan Land ο τίτλος του και Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, η καλλιτεχνική του διευθύντρια. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μας πρώτα-πρώτα, αυτά τα χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός, το βλέπετε εσείς να καταλήγει να γίνει θεσμός τελικά, ήδη τέταρτη φορά
1: που είναι τέταρτη χρονιά. Είναι η τέταρτη χρονιά και σκοπεύουμε να εξελιχθεί, ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται ο θεσμός και ελπίζουμε με πολύ καλή έτσι, και πρόσληψη και από τον κόσμο, mm-hmm. αυτό είναι αυτό που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και περιμένουμε, ναι, σιγά σιγά διαμορφώνεται σε θεσμό και ελπίζουμε να το διευρύνουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φέτος τι προβάλλετε,
1: περισσότερες δράσεις.
0: Ναι, τι έχετε φέτος, τι υπάρχει φέτος.
1: Φέτος την Παρασκευή, έχουμε στις 18 του μήνα, έχουμε δύο προβολές εξαιρετικών βραβευμένων ταινιών, βαλκανικών ταινιών. Η πρώτη στις 7 η ώρα θα είναι το No Man's Land που είχε πάρει το Όσκαρ το 2002. Ξενόγλωση ταινία στο Όσκαρ.
0: Εξαιρετική ταινία είναι αυτή.
1: Εξαιρετική ταινία.
0: Και με ένα παράξενο μαύρο χιούμορ.
1: Μαύρο χιούμορ, ναι, είναι παράδοξη. Πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ έτσι ανθρώπινη ταινία. και μετά στις 9 η ώρα έχουμε το θάνατο του κυρίου Λαζαρέσκου από τη Ρουμανία. Που είναι και αυτή μια βραβευμένη ταινία. Είχε πάρει ένα κάποιο βλέμμα στη διάθεση αυτή στο Φεστιβάλ των Κανών, ναι, σωστά. Και είχε πάρα πολύ καλή πορεία και στα υπόλοιπα διεθνή φεστιβάλ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία και τις αγγυλώσεις του συστήματος, του δημοσίου υγειονομικού συστήματος, που είναι ένας άνθρωπος που πηγαίνουν από εδώ εκεί. Ο ίδιος έχει εκφραστεί ότι έχει κάποιους πόνους, αλλά επειδή συμπίπτει έτσι αυτό το πρόβλημά του με ένα ατύχημα που έχει γεμίσει τα νοσοκομεία, τον πηγαίνουν πέρα δόθε και είναι και αυτό μια πικρή έτσι γλυκιά σάτυρα.
0: Το αιώνιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας.
1: Το αιώνιο πρόβλημα.
0: Για το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ποτέ. Δεδομένο. Τώρα συνεχίζουμε στις 19 του μήνα το Σάββατο. Το πάρα πολύ έτσι καλά, το είχαν υποδεχθεί πάρα πολύ καλά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί η παράσταση του Εν και του Φεζολάρη, η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνει, της συγγραφέως Αλβανίδα, η οποία ζει στο Παρίσι, είναι, δεν θυμάμαι το όνομα,
0: Βάρψη.
1: Βάρψη.
0: Ναι, ναι. Βόρψη.
1: Βόρψη.
0: Ναι.
1: Και είναι τέλος πάντων έτσι μια κραυγή των γυναικών που αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Αλβανία του Χότζα, έχει να κάνει με το φύλο. Ό,τι υφίσταται, έχει υποστεί και υφίσταται το γυναικείο φύλο ανά τα χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη έτσι. Ένα ανθρώπινο έργο, μια πολύ ωραία παράσταση για την οποία είχε διακριθεί ο ΕΝΚΕ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να τη φιλοξενήσουμε στις 9 η ώρα το Σαββάτου με ελεύθερη είσοδο και στο Ίδρυμα. Mm-hmm. Και μετά την Κυριακή έχουμε γλέντι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Έχουμε γλέντι με μουσικές των Βαλκανίων, χάλκινα, νταούλια και όλα αυτά που μπορείτε να φανταστείτε. Και με πολυφωνικό σχήμα από την Αλβανία, που είναι η Λότ Κουρμπέτη, και μετά βαλκανικούς χορούς.
0: Από την βουλγάρικη χορευτική ομάδα, λέει εδώ, Λούντι Μιόντλε.
1: Ναι.
0: Λούντι Μιόντι, τέλος πάντων. Τα βουλγαρικά μου δεν ήταν ποτέ καλά.
1: Δεν τα πάω πολύ καλά κι εγώ με τα βουλγαρικά μου. είναι σίγουρα πάρα πολύ καλοί συνεργάτες όλοι όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το ελληνικό η μπάντα, μπάντα με τις βαλκανικές μουσικές είναι Έλληνες, πάρα πολύ καλά παιδιά και πάρα πολύ ταλαντούχοι, θα μας συντροφεύσουν και τους περιμένουμε έτσι στο αφουαγή του Ιδρύματος να χαρούμε, να συγκινηθούμε και να χορέψουμε.
0: Υπάρχει είσοδος για όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Απλά τηρείται σειρά προτεραιότητος.
1: Ναι, θα τηρείται η σειρά προτεραιότητας, εντάξει, για όσα γίνονται μέσα σε αίθουσες, ας πούμε την αίθουσα του κινηματογράφου που είναι η προβολές και η παράσταση, ναι, θα τηρείται η σειρά προτεραιότητος, αναγκαστικά λόγω πεπερασμένου χώρου. Mm-hmm. Τώρα, τα φουαγέ, ο κόσμος μπορεί να είναι, να μπαίνει, να βγαίνει, να βλέπει, να ακούει, να χορεύει, είναι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μια βαλκανική συνύπαρξη, έτσι, το Balkan Line.
1: Αυτή είναι βαλκανική φέτος.
0: Αλλά ναι. Δεν συμμετέχουν και άλλες χώρες των Βαλκανίων? Πώς έγινε, δηλαδή υπάρχουν τόσες, είναι πάνω από 10 χώρες στα Βαλκάνια πια.
1: Είναι, απλώς έχει να κάνει με το να μπορείς να βρεις τα σωματεία, τα οργανωμένα με τα οποία μπορείς να επικοινωνήσεις. Ναι. Οι άνθρωποι είναι βεβαίως πολλοί, βεβαίως άξιοι, συγκροτούνται σε ομάδες. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να βρούμε.
0: Ναι. Οπότε θα βάλετε μπροστά.
1: Και σίγουρα θα το θέλαμε πολύ πιο διευρυμένο. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι το ρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας και το πεπερασμένο των τριών ημερών μας επιβάλλει να είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι.
0: Πάντως έχει, είναι ένα πυκνό πρόγραμμα και με πολλά, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Κύριε Γεωργοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Γεροντίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Καλές επιλογές. Γεια σας. Και κλείνουμε με Νταριούς Μιγιό όπως ξεκινήσαμε.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1929, η Άλμα Μάλερ, χείρα του μεγάλου συμφωνιστή Γκούσταβ Μάλερ, παντρεύεται μετά από 9 ολόκληρα χρόνια ερωτικής σχέσης τον συγγραφέα Φραντς Βέρφελ, ο οποίος είχε μία αδελφή, την Χάνα Βέρφελ. Η Χάνα, λίγα χρόνια πριν, το 1925 συγκεκριμένα, είχε γνωρίσει τον αυστριακό συνθέτη Άλμπαν Μπέρκ και παρόλο που και οι δύο ήταν παντρεμένοι, συνδέθηκαν με ισχυρά ερωτικά συναισθήματα. Καλλιτεχνικός καρπός του θυελλώδους αυτού έρωτα ήταν το πρώτο έργο οργανικής μουσικής που ο Μπέρκ έγραφε ακολουθώντας το δωδεκαφθονγικό σύστημα, το σύστημα που εκείνα τα χρόνια είχε διαμορφώσει ο δάσκαλός του Άρνολντ Σένμπεργκ. Πρόκειται για τη λυρική σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της μουσικής δωματίου της εποχής του Μεσοπολέμου, που ολοκληρώθηκε το 1926. Ο συνθέτης επισήμως αφιέρωσε τη σουίτα στον διακεκριμένο συνάδελφό του Αλεξάνδρ Τσεμλίνσκι, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι είχε ζήσει πολλά χρόνια πριν έναν νεανικό έρωτα με την Άλμα Μάλερ, πριν βέβαια αυτή παντρευτεί τον Γκούσταβ Μάλερ και πάρει το επίθετό του, τότε που ακόμα είχε το πατρικό της επίθετο Σίντλερ. Παρά την επίσημη αφιέρωση της λυρικής σουίτας, ο ίδιος ο Μπέρκ ξεκαθάρισε στην αλληλογραφία του προς την ερωμένη του ότι κάθε νότα του έργου αυτού, από την πρώτη ως την τελευταία, γράφτηκε για εκείνη και είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Και κάπως έτσι ο Μπέρκ είδε τη λυρική του σουίτα, όπως απλά και όμορφα το διατύπωσε, ως ένα μικρό μνημείο ενός μεγάλου έρωτα. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι το έργο βρίθει συμβολισμών που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του πόθου του Μπέρκ. Για να αναφέρω ενδεικτικά και μόνο ένα παράδειγμα, ο συνθέτης αξιοποιεί σε πολλές περιπτώσεις ένα μοτίβο 4 νοτών που παραπέμπουν σύμφωνα με τη γερμανική μουσική ορολογία στα αρχικά του δικού του ονόματος και της Χάνα και είναι οι νότες λα, σι ύφεση, σι φυσικό και φα. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στο δικό του όνομα και οι άλλες δύο στο όνομα της γυναίκας. Το αισθησιακό αυτό έργο, που με εξπρεσιονιστική ένταση κινείται σε ένα ευρύτατο φάσμα διαθέσεων και ατμοσφαιρών, έχει 6 μέρη, 3 από τα οποία μάλιστα ο συνθέτης μετέπλασε και για ορχήστρα. Εμείς σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο, που κατά σειρά επιγράφονται. Allegretto Giovale, Adagio Appassionato και Presto Delirando Tenebroso. Παίζει το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων που φέρει το όνομα του αυστριακού συνθέτη, το κουαρτέτο Alba.

Ακούσαμε τρία μέρη από τη λυρική σουίτα για κουαρτέτων χόρδων του Άλμπαν Μπέργκ από το κουαρτέτο Άλμπαν Μπέργκ. Ας μείνουμε ακόμα στη δεκαετία του 20, αλλά ας μεταφερθούμε από τη Βιέννη στο Παρίσι. Εκεί που η μουσική τζαζ φέρνει τη δική της τεράστια επανάσταση, ξεσηκώνει τα πλήθη και διεγείρει τη φαντασία πολλών συνθετών, γίνεται ένα σαρωτικό μουσικό φαινόμενο απέναντι στο οποίο κάθε δημιουργός καλείται στην πράξη να πάρει άμεσα ή έμεσα μια θέση. Και ο Μωρίς Ραβέλ στρατεύεται ξεκάθαρα με αυτούς που αγαπούν τους πρωτόγνωρους τζαζ ήχους που έρχονται από τους Αφροαμερικανούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα Παρισινά σαλόνια και δεν διστάζει να τους εντάξει στη μουσική του, μέσα από το φιλτράρισμα βεβαίως της δικής του προσωπικής αισθητικής. Ένα από τα έργα του που αυτό συμβαίνει με τον πλέον εμφανή τρόπο είναι η σονάτα για βιολί και πιάνο, έργο που ξεκινά να γράφεται το 1923 και ολοκληρώνεται το 1927. Το δεύτερο μέρος της σονάτας επιγράφεται blues και είναι έντονα επηρεασμένο από τα αμερικάνικα blues που είχε παρουσιάσει με επιτυχία στο Παρίσι της δεκαετίας του 20 ο λεγόμενος πατέρας των blues William Handy και η περίφημη μπάντα του. Τζαζ στοιχεία βεβαίως, ειδικά στις αρμονίες, συναντά κανείς και στο τρίτο μέρος της σονάτας, που κατά τα άλλα είναι ένα ξέφρενο perpetuum mobile, μια πραγματική δεξιοτεχνική πρόκληση για κάθε βιολιστή. Ας ακούσουμε τα δύο αυτά μέρη της υπέροχης αυτής σονάτας, ερμηνευμένα από τη βιολονίστα Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια και τον πιανίστα Φαζίλη.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, από τους Πατρίσια Κοπατσίνσκα για βιολί και Φαζέλ Σάι πιάνο. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ας επιστρέψουμε στη Βιέννη της δεκαετίας του 20 και στον κύκλο των μαθητών του μεγάλου Άρνολντ Σένμπεργκ, στον οποίο και θα συναντήσουμε έναν νέο Ισπανό συνθέτη, Καταλανό για την ακρίβεια, τον μοναδικό Ισπανό συνθέτη του μεγάλου δασκάλου, τον Ρομπέρτο Γκέρχαρτ, ο οποίος μαθητεύει κοντά στον Σένμπεργκ από το 1923 έως το 1928 και γίνεται ένας αγαπημένος μαθητής και καλός φίλος για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το 1928 ο Γκέρχαρτ ολοκληρώνει τις σπουδές του και επιστρέφει στην πατρίδα του, στην οποία θα μείνει μέχρι το 1939, όταν πια η άνοδος του δικτάτορα Φράνκο στην εξουσία τον αναγκάζει να διαφύγει και να αναζητήσει μια νέα ζωή στη Μεγάλη Βρετανία. Εκείνη τη χρονιά ο Καταλανός συνθέτης θα γράψει το μοναδικό του κουιντέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, το πρώτο του έργο βασισμένο στην τεχνική του σειραϊσμού. Παρά τη δεδομένη εγκεφαλικότητα του συνθετικού αυτού συστήματος, η μουσική του Γκέρχαρτ κατορθώνει να ακούγεται πολύ φυσική και ζωντανή, γεμάτη φρεσκάδα. Ας το διαπιστώσουμε ακούγοντας το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κουιντέτου, που επιγράφονται «Andante cantabile sostenuto» και «Allegro giocoso ma non troppo mosso». Παίζει το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Harmonia.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά του Ρομπέρτο Γκέρχαρτ από το κουιντέτο Χαρμόνια. Και από την Ισπανία των τελών της δεκαετίας του 20, ας πάμε τώρα στην Ιταλία των αρχών της δεκαετίας του 30. Ο Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο είναι εκείνα τα χρόνια ένας ραγδαία ανερχόμενος συνθέτης στη χώρα του, που έχει ήδη παρουσιάσει με επιτυχία την πρώτη του όπερα λίγα χρόνια πριν, ενώ ο μέγας βιολιστής Γιάσα Χάιφετς του παραγγέλνει ένα κονσέρτο, γεγονός που δείχνει την εκτίμηση που έτρεφε για τον Ιταλό συνθέτη. Την ίδια εκτίμηση έτρεφε για εκείνον και ο θρυλικός κιθαριστής Ανδρές Σεγκόβια, που γνώρισε τότε το 1932 τον Καστελνουόβο Τεντέσκο και που έκτοτε έγινε η αιτία ο Ιταλός συνθέτης να γράψει περί τα 100 έργα για κιθάρα και να αναγνωριστεί ως ο σημαντικότερος συνθέτης κιθαριστικών έργων του 20ου αιώνα. Στο περιθώριο αυτών των μεγάλων έργων και μεγάλων σχεδίων, ο Ιταλός συνθέτης γράφει και το πρώτο του κουιντέτο για έγχορδα και πιάνο, σε φα μίζωνα, έργο 69, γραμμένο ακριβώς εκείνη την περίοδο, 1931-32. Προτού ο Μουσολίνη ανέβει στην εξουσία και ο Καστελνουόβο Τεντέσκο υποστεί την απαγόρευση εκτέλεσης των έργων του, που οδήγησε εύλογα στο να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας τη συνθετική και διδακτική του δράση. Το κουιντέτο του δεν έχει καμία σχέση στιλιστικά με τα έργα που ακούσαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Κανένας μοντερνισμός, κανένας δωδεκαυθουγγισμός, κανένας σύραϊσμός, καμία επιρροή από την τζαζ. Ο Ιταλός συνθέτης νιώθει οικία με τον ρομαντισμό και δεν διστάζει να γράψει μια μουσική καθαρόαιμα ρομαντική, εξωστρεφή και εγωιτευτική, στοιχεία που εξηγούν το γιατί κάποια χρόνια αργότερα θα καλεί το να γράψει μουσική και για το Hollywood. Πάντως, ο ακροατής πρέπει να πούμε ότι θα διαγνώσει και κάποια αρκετά έντονα και αναμφίβολα ευδιάκριτα στοιχεία εβραϊκού folklore στο κουιντέτο, ειδικά στο φινάλε του, μιας και ο Καστελνουόβο Τεντέσκο είχε εβραϊκές ρίζες και αυτό ήταν κάτι που δεν άφηνε ανεπηρέαστες τις μουσικές του επιλογές. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο και το τέταρτο μέρος του πρώτου του κουιντέτου, που επιγράφονται «Lento e sognante» και «Vivo e impetuoso» αντίστοιχα. Παίζουν μέλη του Ensemble Armand.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία μέρη από τη λυρική σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων του Άλμπαν Μπέργκ, δύο μέρη από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, δύο μέρη από το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά του Ρομπέρτο Γκέρχαρτ και δύο μέρη από το πρώτο κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Περισσότερη μουσική δωματίου από την περίοδο του Μεσοπολέμου στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία που δημιουργήθηκε με φροντίδα και σεβασμό για να σταθεί δίπλα σε κάθε παιδί που δίνει τη δική του μάχη ενάντια σε κάθε δυσκολία. Μικρό δυνατό λυκάκι. Κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη, εικόνες Αγγελική Ρελάκη. Σε ένα δάσος γεμάτο δέντρα και ποταμάκια, όχι πολύ μακριά, μα όχι και τόσο κοντά, ζούσε ένα μικρό λυκάκι που το έλεγαν Νίκ. Ο Νίκ ήταν γεμάτο ζωή. Λάτρευε να τρέχει στα λιβάδια, να κυλιέται στις λάσπες και να γελά με όλη του την καρδιά. Ένα πρωί που ο ήλιος έλαμπε και όλα φαίνονταν ήρεμα, κάτι άλλαξε. Το μικρό λυκάκι άρχισε να κουράζεται εύκολα και δεν είχε όρεξη ούτε για παιχνίδι, ούτε για φαγητό. Ένιωθε άρρωστο, αδύναμο. Πονούσε. Το μόνο που ήθελε ήταν να μένει ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. Οι μέρες περνούσαν και ο Νίκ δεν ένιωθε καλύτερα. Οι γονείς του αποφάσισαν τότε να τον πάνε στους σοφούς γιατρούς του δάσους. Τον σκέπασαν με το πιο ζεστό κουβερτάκι του, πήραν το αγαπημένο του παιχνίδι αγκαλιά και ξεκίνησαν τη διαδρομή περνώντας κάτω από τα ψηλά πεύκα και τις ανθισμένες κουμαριές. Οι γιατροί υποδέχτηκαν τον Νίκ προσεκτικά και άρχισαν να τον εξετάζουν. Πολλές εξετάσεις χρειάστηκε να κάνει. Κάποιες εύκολες, κάποιες δύσκολες. Ο Νίκ έκανε υπομονή. Ήξερε πως όλα αυτά ήταν για καλό. Για να μπορέσει να βγει ξανά στο δάσος χωρίς να πονάει ούτε λίγο. Ώσπου οι σοφοί γιατροί του δάσους βρήκαν τον λόγο που δεν ένιωθε καλά. Νίκ, μέσα σου ζει ένας μικρός δράκος, είπαν με σοβαρό ύφος. Δράκος, φώναξε τρομαγμένος ο Νίκ. Δεν ανήκει εκεί, πρόσθεσαν αμέσως οι γιατροί. Και τώρα πρέπει να τον πολεμήσουμε, όλοι μαζί. Μα φταίω εγώ, ρώτησε ο Νίκ. Όχι αγάπη μου, δεν φταίς. Ο δράκος απλώς ήρθε, απρόσκλητος. Όπως έρχονται οι καταιγίδες στον ουρανό, είπε γλυκά η μαμά του. Ο μπαμπάς τον χάιδεψε στο κεφάλι και πρόσθεσε. Όποιος και αν είναι αυτός ο δράκος, θα παλέψουμε μαζί του με όλη μας τη δύναμη. Οι σοφοί γιατροί χαμογέλασαν. Έχεις κάτι που εκείνος δεν έχει. Δύναμη, ψυχή λύκου και φως στην καρδιά σου. Έπειτα του εξήγησαν το σχέδιο. Νίκ, θα χρειαστεί να σου δώσουμε μαγικά φίλτρα. Από την επόμενη κιόλας μέρα, ο Νίκ ξεκίνησε τη μάχη. Έπαιρνε το πρώτο μαγικό φίλτρο, το φίλτρο της μάχης. Ήταν το πιο δυνατό. Ήταν πικρό και του έφερνε ζαλάδα. Μα έκλεινε τα μάτια και έλεγε: «Σήμερα κάνω ακόμα ένα βήμα. Θα τα καταφέρω. Κάθε σταγόνα είναι μια μικρή νίκη». Μέρα παραμέρα, μια γιατρός που έμοιαζε με νεράιδα, ίσως και να ήταν, του έκανε ένεση αστερόσκονης. Η σκόνη των αστεριών τύλιγε το δράκο όλο και πιο δυνατά. Τις νύχτες έπαιρνε το φίλτρο της αντοχής, ένα μπλε σιρόπι που έλαμπε στο σκοτάδι. Μερικές φορές του έφερνε φιάλτες. Τότε ο Νίκ έβαζε το χέρι του στην καρδιά και ψιθύριζε. «Φως μου, μαγικά φίλτρα, αστερόσκονη, πάμε, προχωράμε». Οι μέρες περνούσαν. Άλλες γελούσε, κάποιες άλλες έκλαιγε. «Δεν είμαι πια όπως ήμουν», σκεφτόταν. Η μαμά απαντούσε: «Είσαι κάτι πολύ πιο δυνατό, γιατί συνεχίζεις». Και ο μπαμπάς πρόσθετε: «Παλεύει σαν αληθινός μεγάλος λύκος, μικρέ». Η γούνα του άρχισε να θαμπώνει και να πέφτει. Ο Νίκ το ήξερε. Αυτό σήμαινε ότι τα φίλτρα δούλευαν. Οι φίλοι του στο δάσος ήταν πάντα δίπλα του. Του έφερναν ζωγραφιές, παιχνίδια και έναν σκούφο που έπλεξαν μόνοι τους και έγραφε «Νίκ ο γενναίος». Όλοι αντλούσαν δύναμη από το χαμόγελό του και εκείνος από την αγάπη τους. Ήταν η αγέλη του. «Κουράστηκα, δεν θέλω άλλο», φώναξε ο Νίκ μια μέρα. Και ήταν αλήθεια. Η μαμά τον αγκάλιασε σφιχτά. «Είμαστε εδώ, αγάπη μου.
Δεν χρειάζεται να είσαι γενναίος κάθε μέρα. Το βράδυ αποκοιμήθηκε εξαντλημένος. Έπεσε σε βαθύ ύπνο και είδε ένα όνειρο. Βρέθηκε σε ένα μικρό ξέφωτο. Ανάμεσα στα δέντρα, μέσα στην ομίχλη, εμφανίστηκε ο δράκος. Ήταν μεγάλος, μα κουρασμένος. Πολύ κουρασμένος. Σαν να μην είχε πια δύναμη για φωτιά. Προσπάθησε να ρίξει μια φλόγα, μα βγήκε μόνο ένα αχνό, ζεστό σύννεφο. Ο Νίκ στάθηκε όρθιος και είπε ήρεμα: «Σε βλέπω. Και βλέπω πως δεν είσαι τόσο δυνατός όσο φαίνεσαι». Ο δράκος έκανε ένα βήμα πίσω και μετά χάθηκε μέσα στη σκιά του δάσους. Ο Νίκ άνοιξε τα μάτια του απότομα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, αλλά όχι από φόβο. «Είμαι ο Νίκ και έχω δύναμη, ψυχή λύκου και φως μέσα μου». Συνέχισε τη μάχη για μέρες, μήνες, για 3 ολόκληρα χρόνια. Κάποιες φορές ο δράκος φαινόταν πιο δυνατός. Κάποιες άλλες, ο Νίκ φαινόταν ακόμα δυνατότερος. Μια μέρα, στις εξετάσεις, έγινε το θαύμα. Ο δράκος μίκραινε, ώσπου έγινε μια σταλιά. Έγινε καπνός. Και αν ο Νίκ φυσούσε με μια ανάσα, αρκούσε για να τον διώξει μακριά. «Σήμερα νίκησα εγώ», είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο. «Σήμερα νίκησα εγώ». Ο Νίκ δυνάμωνε μέρα με τη μέρα. Άρχισε να τρέχει ξανά στο δάσος, να μην κουράζεται, να μην πονάει. Η γούνα του έγινε ξανά λαμπερή και τα παιχνίδια του στο δάσος ξαναγέμισαν γέλια. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ο Νίκ πήγε με τους φίλους του για φουτιές στο ποτάμι. Κοίταξε την κυλίτσα του, το στέρνο του και προσπάθησε να κρύψει τις σουλές του. «Νίκ, τι κάνεις? Αυτά είναι τα σημάδια της δύναμής σου, τα παράσημά σου. Θα σου θυμίζουν για πάντα τη νίκη σου», φώναξαν οι φίλοι του. Ο Νίκ χαμογέλασε και πέταξε μακριά τα φύλλα που τα κάλυπταν. Έκανε μια μεγάλη βουτιά και ένιωσε το νερό να τον αγκαλιάζει. Κοίταξε τον ουρανό και είπε: «Δράκε, σε έδιωξα». Και γέλασε δυνατά. Ήταν ο ήχος της νίκης. Ήταν ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια που παλεύουν με τους δράκους, με ένα μήνυμα ότι θα έρθει η νίκη. Κρατήστε δύναμη. Κρατήστε δυνατά. Ήταν το βιβλίο «Μικρό δυνατό λυκάκι». Κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη, εικόνες Αγγελική Ρελάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Σάμιουελ Μπάρμπερ και ο Ίγκορ Στραβίνσκι γράφουν τα έργα που θα ακούσουμε απόψε στη συναυλία που έδωσε στις 25 Αυγούστου η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα και ο βιολονίστας Ογκουστίν Χάντελιχ σε δύο διαφορετικές υπήρους και σε δύο εντελώς διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Κι όμως υπάρχει κάτι που τους συνδέει. Και οι δυο τους ήταν ακόμη πολύ νέοι όταν δημιουργούσαν έργα που θα καθόριζαν την πορεία της καριέρας τους. Ο Μπάρμπερ ήταν μόλις 29 χρόνων το 1939 όταν ανέλαβε την πρώτη μεγάλη παραγγελία της σταδιοδρομίας του, ένα κοντσέρτο για βιολί για τον νεαρό βιολονίστα Άιζο Μπριζέλη. Οι δυο τους είχαν υπάρξει συμφοιτητές στο Ινστιτούτο Κέρτις, όπου ο Μπάρμπερ είχε γίνει δεκτός ήδη από τα 14 του χρόνια. Εκεί διαμορφώθηκε ένας συνθέτης που παρέμενε για δεκαετίες πιστός στη μελωδία, την τονικότητα και την άμεση εκφραστική γλώσσα, την ώρα που μεγάλο μέρος της μουσικής του 20ου αιώνα αναζητούσε ολοένα πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Ο Στραβίνσκι βρίσκεται περίπου στην ίδια ηλικία όταν τρεις δεκαετίες νωρίτερα μία απρόβλεπτη συγκυρία τον φέρνει στο επίκεντρο του Παρισιού. Ο Σεργέι Διαγκίλεφ είχε ήδη δημιουργήσει τα ρωσικά μπαλέτα και ήθελε για τη σεζόν του 1910 ένα καινούριο ρωσικό παραμύθι. Ο Ανατολί Λιάντοφ, στον οποίο είχε αναθέσει αρχικά τη μουσική, δεν παρέδωσε την ανάθεση εγκαίρως. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1909 η παραγγελία περνά στον μόλις 27χρονο Στραβίνσκι. Και μέσα σε λίγους μόλις μήνες ο Στραβίνσκι ολοκληρώνει το πουλί της φωτιάς. Η πρεμιέρα στο Παρίσι στις 25 Ιουνίου του 1910 μετατρέπει έναν σχετικά άγνωστο Ρώσο συνθέτη σε διεθνές όνομα. Οι δρόμοι τους θα αποκλίνουν δραματικά. Ο Μπάρμπερ θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη μουσική που στηρίζεται στη μελωδία και την τονικότητα. Ο Στραβίνσκι αντίθετα θα αλλάξει κατεύθυνση πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του. Απόψε όμως ακούμε δύο έργα που ανήκουν στις πρώτες και αποφασιστικές στιγμές αυτών των δύο διαδρομών. Το κοντσέρτο για βιολί του Μπάρμπερ και το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι. Η ιστορία του κοντσέρτου για βιολί του Μπάρμπερ έχει σχεδόν όσα απρόοπτα θα μπορούσε να χωρέσει η γέννηση ενός έργου. Ο Σάμιουελ Φέλς, βιομήχανος και φιλάνθρωπος με περιουσία από το περίφημο σαπούνι Φέλς Νάφτα, είχε παραγγείλει το έργο για τον προστατευόμενό του Άιζο Μπριζέλη, νεαρό βιολονίστα και επίσης απόφυτο του Κέρτις. Ο Μπάρμπερ ξεκίνησε να το γράφει το καλοκαίρι του 1939 στην Ελβετία, όπου ολοκλήρωσε και τα δύο πρώτα μέρη. Όμως η επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη τον έκανε να επιστρέψει τον Αύγουστο στην Αμερική, όπου τελείωσε το έργο τον Δεκέμβριο. Ο Μπριζέλη αγαπούσε τα δύο πρώτα μέρη. Θεώρησε όμως ότι το φινάλε ήταν υπερβολικά δύσκολο και σύμφωνα με την αφήγηση της εποχής ουσιαστικά απέρριψε το έργο. Ο Μπάρμπερ αρνήθηκε να το ξαναγράψει. Έτσι η πρεμιέρα τελικά δόθηκε το 1941 από τον Άλμπερτ Σπάλντινγκ και τη Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Normandy. Το 1948 ο Μπάρμπερ αναθεώρησε την παρτιτούρα. Η αντίθεση ανάμεσα στα μέρη είναι έντονη. Το πρώτο στηρίζεται σε μια μεγάλη ρέουσα μελωδία, το αντάντε ξεκινά σχεδόν σαν τραγούδι, με το όμποε και το βιολί να συνομιλούν, ενώ το τελευταίο μέρος, presto in moto perpetuo, είναι μια αδιάκοπη δοκιμασία δεξιοτεχνίας. Είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη λυρισμού και αυστηρής δεξιοτεχνίας που εξακολουθεί να γοητεύει τον Ογκουστίν Χάντελιχ, τον φετινό artiste étoile του φεστιβάλ. Για εκείνον η ιδιαίτερα εκφραστική συναισθηματική γλώσσα του Μπάρμπερ, παρά την απόλυτη προσήλωσή της στην τονικότητα, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν το κοντσέρτο τόσο ξεχωριστό. Μαζί του για το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ είναι η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διευθύνει ο Κλάους Μάκελα.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ που ερμήνευσε ο βιολονίστας Ογκουστίν Χάντελιχ μαζί με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Κλάους Μάκελα στη συναυλία που έδωσαν στις 25 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Για τον Ίγκορ Στραβίνσκι και τη σύνθεση που ακολουθεί όλα ξεκινούν από μία καθυστέρηση. Ο Σεργέι Διαγκίλεφ είχε ήδη αποφασίσει ότι η νέα παραγωγή των ρωσικών μπαλέτων για το Παρίσι του 1910 θα βασιζόταν σε ρωσικά παραμύθια και είχε αναθέσει την μουσική στον Ανατολή Λιάντοφ. Όμως ο Λιάντοφ, γνωστός για την αναβλητικότητά του, δεν κατάφερε να έχει έτοιμο το έργο στην ώρα του. Τον Δεκέμβριο του 1909, ο Διαγκίλεφ στρέφεται στον 27χρονο Στραβίνσκι, δίνοντάς του μια ευκαιρία που θα του άλλαζε τη ζωή. Το σενάριο του Πουλιού της Φωτιάς συνδύαζε διαφορετικές ρωσικές παραδόσεις. Ο χορογράφος Μισελ Φωκίν, ο Διαγκίλεφ και οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν την παράσταση συνεργάστηκαν στενά για να δημιουργήσουν ένα θέαμα που θα ήταν ταυτόχρονα αυθεντικά ρωσικό και φτιαγμένο για το διεθνές παρισινό κοινό. Ο Στραβίνσκι εργάστηκε πυρετοδός τον χειμώνα και την άνοιξη του 1909 με 1910 και ολοκλήρωσε την παρτιτούρα λίγο πριν από την πρεμιέρα. Στις 25 Ιουνίου του 1910 στο Παρίσι, το Πουλί της Φωτιάς παρουσιάστηκε από τα ρωσικά μπαλέτα και γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή. Ο άγνωστος ακόμη συνθέτης βρέθηκε μέσα σε μία νύχτα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Η μουσική του έργου κρατά ακόμη πολλά από τον ύστερο ρομαντισμό και αξιοποιεί ρωσικά λαϊκά στοιχεία, αλλά ήδη αποκαλύπτει τον συνθέτη που πρόκειται να γίνει ο Στραβίνσκι. Το Πουλί της Φωτιάς θα είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία μιας συνεργασίας με τον Διαγκίλεφ που σύντομα θα οδηγήσει στον Πετρούσκα και τρία χρόνια αργότερα στην Ιεροτελεστία της Άνοιξης. Την μουσική του μπαλέτου από το Πουλί της Φωτιάς του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα.

Με την μουσική του μπαλέτου από το «Πουλί της Φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι έκλεισε η συναυλία που έδωσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα στις 25 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Μια συναυλία που έφερε κοντά δύο πολύ διαφορετικές διαδρομές. Τον Σάμιουελ Μπάρμπερ που παρέμενε πιστό στη μελωδία και την τονικότητα και τον Ίγκορ Στραβίνσκι που θα άλλαζε πολλές φορές κατεύθυνση στη διάρκεια της ζωής του. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο ίδιο φεστιβάλ και θα θυμηθούμε μια στιγμή από μια προηγούμενη επίσκεψη του Κλάους Μάκελα στο φεστιβάλ το 2024, συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου, και από εκείνη τη συναυλία θα ακούσουμε την εισαγωγή «Ευρύδες», έργο 26 του Φέληξ Μέντελσον.

Η εισαγωγή Ευρύδες, έργο 26 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα, είχαν ανοίξει τη συναυλία που είχε γίνει στις 17 Αυγούστου του 2024 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα. Αύριο και πάλι από το Φεστιβάλ της Λουκέρνης, την ίδια ώρα, ο Ρικάρντος Αγί και η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης παρουσιάζουν τρία έργα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, μία σουίτα τεσσάρων συμφωνικών μερών από την όπερα Αλέκο, τις ορχιστρικές Etudes Tableau σε ενορχίστρωση του Ρεσπίγκη, καθώς επίσης και το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο με τον 25χρονο Αυστριακό πιανίστα Λούκα Στέρνατ να αναλαμβάνει το σολιστικό μέρος. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εάν το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε, ερωτά ο Ιησούς κατά την επί του όρους ομιλία του, απευθυνόμενος στους μαθητές και μέλλοντες αποστόλους της διδασκαλίας του. Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του ιδιότητα, τι θα αλατήσει? Το ερώτημα αυτονομείται ως απόσταγμα σοφίας που δηλώνει την ανάγκη ικανής ηγεσίας και καθοδήγησης. Η επί του όρους ομιλία αρχίζει με τους μακαρισμούς προς τους πιστούς αλλά και προς τους μαθητές. Και οι μακαρισμοί είναι κάθε ένας και ένα απόφθεγμα, όπως επί παραδείγματι «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην», «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Το σχετικό με το προαναφερθέν ερώτημα εδάφιο ολόκληρο έχει ως εξής. «Ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εσείς είστε το άλας της γης. Αν το αλάτι χάσει την ιδιότητά του, τι θα νοστιμήσει? Εάν δεν χρησιμεύει σε κάτι, θα πεταχτεί στο δρόμο και θα καταπατηθεί από τους περαστικούς». Και συνεχίζει στο ίδιο σκεπτικό, κλιμακώνοντας τον λόγο του. «Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν γίνεται να κρυφτεί μια πόλη που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού». Οι μαθητές χρίζονται από τον Ιησού συνεχιστές του έργου του, συνεπώς δάσκαλοι και καθοδηγητές του ποιμνίου. Υπ' αυτήν τους την ιδιότητα δεν είναι καθόλου τυχαία η ταύτισή τους με το αλάτι και το φως. Το αλάτι αφενός συντηρεί την τροφή και αφετέρου την οστιμίζει. Έτσι και οι μαθητές οφείλουν με τον λόγο τους να διατηρήσουν σε υγιή κατάσταση τους πιστούς και ακόμη περισσότερο να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με ηθικές αξίες που θα τους απομακρύνουν από τα παραπτώματα και τις αμαρτίες. Οφείλουν επίσης να είναι τα φωτεινά παραδείγματα, η εμπροσθοφυλακή που με υποδειγματική στάση κερδίζει και εμπνέει τον λαό για μεγάλα έργα. Διότι αν οι ηγέτες διαφθαρούν και δεν επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο επελέγησαν, αν αντί να καθοδηγούν, χειραγωγούν και δημαγωγούν, τότε θα καταλήξουν αναλώσιμοι, άχρηστοι και θα αποβληθούν. Αλλά το χειρότερο αφορά στην ακυβερνησία, στο χάος της αναρχίας και εν τέλει στην ορφάνια του λαού. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Big Sleep, η μουσική του Γάλλου Ζιλιέν Μαρσάλ, λειτουργεί σαν πρόλογος ονείρου. Ένα δίπτυχο που αιωρείται ανάμεσα στην ηλεκτρονική θαλπορή και στον φυσικό ήχο. Υποβλητική ατμόσφαιρα, στην οποία βρίσκει οικείο περιβάλλον η συνθέτης και βιολοντσελίστρια Κλαρίς Τζένσεν, προκειμένου να χαρτογραφήσει μια διαδρομή όχι προς το φως, αλλά προς το βάθος του φωτός, ανακοινώντας μια διαδικασία αναμνησιακή. Out of the Great Darkness, έξοδος από το βαθύ σκοτάδι.

Out of the Great Darkness, έξω από το βαθύ σκοτάδι. Το διαμορφωμένο ηχητικά βιολοντσέλο της Clarice Jensen σε μια μετάβαση από την πυκνότητα του σκότους σε μια πνευματική αφύπνιση, σε μια έξοδο χωρίς βιασύνη. Σε αυτή την κίνηση προς τα έξω, η πρώτη ύλη της ύπαρξης αναδύεται και μεταφέρει την αίσθηση της συνέχειας με την ροή και τον παλμό της. Βάσα. Στα γερμανικά σημαίνει νερό. Το ντουέτο των Marcel Waldburger και Gabriel Meyer δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα σε κιθάρα και πιάνο, όπου τίποτε δεν επιβάλλεται, αλλά όλα κυλούν.

Το Fastnet έχει το όνομα ενός Ιρλανδικού φάρου, σημείο προσανατολισμού στον δημιουργικό ορίζοντα του πιανίστα και συνθέτη Ιαν Τερσέν, σημείο σταθερότητας ενάντια στην αιώνια κίνηση των κυμάτων και της απεραντοσύνης της θάλασσας. Στον αντίποδα αυτής της ασφάλειας, η στιγμή της αποδέσμευσης είναι το επόμενο βήμα. Είναι η εμπιστοσύνη στην απώλεια του ελέγχου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κρατά τις αρμονίες ανοιχτές, τους ρυθμούς διάσπαρτους και αποδίδει την κατάσταση του να μην βρίσκεσαι πουθενά, χωρίς πανικό. Μιας και όταν δεν ανήκει κανείς πουθενά, αρχίζει να ανήκει παντού. Landlessness, ανεδαφικότητα.

Ne plus ultra. Όχι παραπέρα. Μια φράση που σχετίζεται με το μύθο του Ηρακλή, χαραγμένη στις Ηράκλειες στήλες στα στενά του Κιβραλτάρ, ως προειδοποίηση στους ναυτικούς να μην ταξιδέψουν πέρα από το άκρο του τότε γνωστού κόσμου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κλείνει τον κύκλο της μουσικής του περιπλάνησης με κατανόηση των ορίων του ορίζοντα. Και εφόσον το ταξίδι πάβει να είναι αναζήτηση, γίνεται επίγνωση της ανάγκης για επιστροφή. Return. Ο Max Richter γράφει για την ηρεμία μετά την κατανόηση, χωρίς κορύφωση ή μεταβολή. Η μουσική του είναι κυκλική και σταθερή, χωρίς ανησυχία, παρά μόνο με αποδοχή.

Way to Blue, ο δρόμος προς τη θλίψη. Ένας φόρος τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό της δεκαετίας του 70, Nick Drake, που έφυγε με δική του απόφαση πολύ νωρίς από τη ζωή. Ο τρομπετίστας Nick Smart και η London Jazz Ensemble παίρνουν τη μουσική του τροβαδούρου και την ξαναδίνουν στο φως, μεταμορφωμένη από προσωπικό ψήθυρο σε συλλογικό βίωμα, με τις φωνές των πνευστών, τις παύσεις και στο χώρο ανάμεσα στις νότες. Στον απόϊχο αυτής της εκδοχής, ο ίδιος ο Nick Drake έρχεται με το τραγούδι του να ανασένει, καθώς μέσα σε αυτήν την αναπνοή χωράει όλος ο κόσμος του. Σιωπηλός, ευάλωτος και διαυγής, με όλη τη γαλήνη που υπάρχει μέσα του, θυμίζοντάς μας πως η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, αλλά ένας τρόπος να υπάρχουμε. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να συμβαίνει κάτι. Ή καλύτερα χρειάζεται να μην συμβαίνει κάτι. Τα γεγονότα κρύβονται πίσω από έναν ορίζοντα τόσο μακρινό που βρίσκεται εκτός χρόνου.

Όποιος έχει κοιτάξει και ακόμα περισσότερο όποιος έχει σκεφτεί τον κόσμο, όποιος έχει τολμήσει να χαθεί σε ένα σημείο που είναι κέντρο, μα και αυτό που περικλείει το όλο, έχει πλησιάσει την ουσία του κόσμου.

Βλέπεις, εμείς δεν αγαπάμε όπως τα άνθη, έχοντας πίσω μια μονάχα χρονιά. Σαν αγαπήσουμε, μας ανεβαίνει στα μπράτσα χυμός, προαιώνιος. Κορίτσι, τούτο. Ότι εμείς αγαπούσαμε εντός μας, όχι το ένα το μελλοντικό παρά το άπειρο ζέον, όχι το ένα το μόνο παιδί παρά τους πατέρες που σαν ερείπια βουνού απόκυνται μέσα μας. Και την Κίτη ξερεί το μανάδον του άλλοτε και όλο το άϊχο τοπίο κάτω από τη συννεφιά ή τη διάβγεια της ημαρμένης. Τούτο, κορίτσι, ήρθε πριν από σένα.

ακούγοντας λίγους ήχους μακρινούς, αραιούς σαν αστέρια, σαν την ύλη σε αυτό το σύμπαν, το γεμάτο κενό. Είναι αδύνατον να δει κανείς τόσο μακριά ώστε να αντικρίσει τον εαυτό του.

Καθόταν ο Ιησούς κοντά στο ποτάμι, στηρίζα ενός δέντρου και περίμενε τη μητέρα του. Δίπλα στα αυτή του, πάνω σε ένα κλαδί που η πνοή του φωτός περισσότερο παρά το γεράκι το σάλευε ανάλαφρα, κελάιδαγε αμέριμνο ένα πουλί. Από το ράμφος του έσταζαν διάφανες τρίλες στο ποτάμι που κύλαγε. Χαμογελούσε ο Ιησούς. Περιμένανε τη μητέρα του να τους φέρει δύο δάχτυλα μαύρο ψωμί. Η ζωή είναι όμορφη. Νικηφόρος Βρετάκος.

Κάποιες φορές κοιτάζουμε τον ήλιο να δει η πτώση του πορφυρού κύκλου, υπνοτιστικά αργή, ο χρόνος διευρύνεται.

Και έπειτα από την φωνητική μουσική της Joan LaBarbara, της συνθέτριας, performer, vocalist, επιστρέφουμε στον αργό φελντμανικό ήχο.

άλλη μία ηχητική αποτύπωση μιας εικόνας του Power Clay, όπως ακούσαμε νωρίτερα της La Barbara, αυτή τη φορά σε διαφορετικό ύφος. Judith Weir.

Δεν χάθηκε, όχι. Μεταμορφώθηκε εκείνο που υπήρξε. Ω, τι ανίποτη ευτυχία η επιστροφή του. Τότε ήταν γιορτή και κατάνοιξη και κίνδυνος. Ύστερα έπεσε αργά όπως το βράδυ. Τώρα είναι πρόσωπο και χέρι και κόμι. Ω, τι ανίποτη ευτυχία η επιστροφή του. Ραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για τον τρίτο. Να είστε καλά.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Είμαστε στην Καλκούτα. Η πρώην παλιά πρωτεύουσα είναι τώρα γνωστή ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ινδίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Καλκούτα, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Βεγγάλη, που είναι η γενέτειρα της σύγχρονης λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής και ακαδημαϊκής σκέψης της χώρας. Ως νεοφερμένος σε αυτή την τεράστια πολιτιστική πόλη, τόσο από άποψη περιοχής όσο και από πληθυσμό, μια και φτάνει τα 10 εκατομμύρια, θα μπορούσα εύκολα να πιστέψω ότι η Ινδία παράγει τεράστιες ποσότητες χειροτεχνίας. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι η χώρα, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/6 του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιπροσωπεύει μόνο το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής. Και αυτό είναι απίστευτο. Οι παραδοσιακές μορφές τέχνης είναι εξαιρετικά σημαντικές στην Ινδία. Και η πολιτιστική πολυμορφία είναι μια βασική αλλά και δυσαναπλήρωτη ουσία της ζωής. Έχοντας επικεντρωθεί στη μουσική, που είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτιστικές εκφράσεις, μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τεράστιας ροής παραδόσεων είναι άγνωστο πέρα από τα σύνορα της χώρας. Για παράδειγμα, θα ήταν λογικό να πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εξισώνουν την ινδική μουσική με το όργανο σιτάρ. Απ' την άλλη πλευρά είναι εξίσου λάθος όταν κυριαρχεί άποψη ότι η ελληνική μουσική είναι μόνο μπουζούκι. Επισκεπτόμαστε την Καλκούτα σήμερα, που σταδιακά ανακάλυψα ότι η πόλη, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Βεγγάλη, έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικού έργου, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ινδία. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε επίσης η απονομή του Νόμπελ στη λογοτεχνία του 1913 στον ποιητή της Δυτικής Βεγγάλης Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ.
1: Ajatumari pemi ami hulam divana

όταν ήμουν στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές, ανακάλυψα ότι ο εθνικός ύμνος και των δύο χωρών είναι γραμμένος από αυτόν τον ίδιο ποιητή, τον Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Τα σύνορα Ινδίας και Μπαγκλαντές που οι Βρετανοί σχεδίασαν το 1947, όταν χωρίστηκε από τους ίδιους η τεράστια Βρετανική Αυτοκρατορία στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να χωρίζουν δύο κράτη, αλλά πολιτισμικά διατηρούνται ακόμα και σήμερα πολλά κοινά στοιχεία. Ιστορικά υπενθυμίζουμε πως όταν η αυτοκρατορία έσπασε σε δύο μεγάλα έθνη, σε Ινδία και Πακιστάν, προέκυψε και ένα μεγάλο τμήμα στα ανατολικά της Νέας Ινδίας που ονομάστηκε αρχικά Ανατολικό Πακιστάν, μετέπειτα τη δεκαετία του 70 σε Μπαγκλαντές. Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, ο ποιητής, είναι το άτομο που μέσω του λογοτεχνικού του έργου τόνισε τη μεγάλη αξία των περιπλανόμενων μουσικών της Δυτικής Βεγγάλης, των περίφημων Μπαούλ και Φακίρ. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ζευγάρι πανέξυπνων επιστημόνων, ο Αμιτάβα και Ανάνια Μπατατσάρια, κατάφεραν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα τελευταία 20 χρόνια το αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα στήριξης ανέργων μουσικών και καλλιτεχνών με μια πανέξυπνη εταιρεία κοινωνικής προσφοράς. Στην Ινδία, όχι των πόλεων, αλλά της επαρχίας, η απόκτηση γνώσης μιας τέχνης, ενός νέου, μέσα από τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας, ποτέ δεν θεωρήθηκε εκπαίδευση. Με τα μάτια εμάς των δυτικών, βέβαια, που θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του σχολείου. Σύμφωνα με τις στατιστικές, λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη λύση ανήκει στη σφαίρα του αναλφαβητισμού. Με αυτή την άποψη κυριαρχεί ο αναλφαβητισμός ακόμα και ανάμεσα στο μεγάλο κύκλο αυτών των αυτοδίδακτων μουσικών που μοιάζουν με πένιτες, τον Μπαούλ και Φακίρ δηλαδή, οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι στο δικό τους τομέα της μουσικής ή διάφορων άλλων τεχνών. Αλλά δεν είχαν αυτή την, όπως αποκαλούμε, σχολική μόρφωση λόγω περιορισμένων ευκαιριών στη ζωή τους. Μια και στην Ινδία υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ αγροτικών πληθυσμών που μειονεκτούν απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό των πόλεων.

Σήμερα λοιπόν αυτή η μικρή εταιρεία banglanattack.com με ένα προσωπικό που δεν ξεπερνά τα 100 άτομα έχει κατορθώσει διοργανώντας κονσέρτα σε όλη την επικράτεια της Ινδίας αλλά και στο εξωτερικό να βρει ουσιαστική απασχόληση κονσέρτων και εκθέσεων, γιατί δεν είναι μόνο μουσική, για 40.000 καλλιτέχνες, artisans, από όλη την περιφέρεια της Δυτικής Βεγγάλης. Το εισόδημα αυτών των μουσικών σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 500 δολαρίων το μήνα, ενώ παλαιότερα ήταν κάτι μεταξύ 7 και 8 δολαρίων μόνο. Όλοι οι καταπληκτικοί καλλιτέχνες που έμαθαν μέσω των γνώσεων των προηγούμενων γενεών δεν είχαν τις δεξιότητες επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν τη μουσική τους στη χώρα και ακόμα λιγότερο στον υπόλοιπο κόσμο. Μετά από μερικά χρόνια, ενώ όλοι τους ήταν αναλφάβητοι σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα τα δικά μας, τώρα σήμερα στέλνουν όλοι τα παιδιά τους στα σχολεία. Πριν δεν είχαν τουαλέτες στα σπίτια τους. Σήμερα όλοι τους έχουν τα βασικά ενός δυτικού σπιτιού ή αυτού του σπιτιού τέλος πάντων της μεσαίας τάξης μιας ινδικής μεγαλούπολης. Πριν θεωρούνταν ζητιάνοι αφού παραβλέπονταν η πείρα και η γνώση που είχαν σε μια συγκεκριμένη τέχνη ή ένα συγκεκριμένο όργανο που παίζανε. Σήμερα θεωρούνται καλλιτέχνες και έχει αλλάξει η ζωή τους. Οι μουσικοί αυτοί σήμερα ονομάζονται μπαούλ και φακίρ, αλλά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Να πως μπορεί ένα Νόμπελ να έχει συνεισφέρει πρώτα να εξυψώσει την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσει αυτούς χωρικούς να επιβιώσουν παρέα με μια πανέξυπνη διαχείριση της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύτερο παράδειγμα δεν υπάρχει από αυτό. Κάποτε η μουσική τους τέχνη ήταν περιθωριοποιημένη στην περιοχή της Νάντια, δίπλα δηλαδή στα σύνορα τα σημερινά με τον Μπαγκλαντές. Όταν ο Ταγκόρ τιμήθηκε με τον Νόμπελ, τα πάντα άλλαξαν για αυτούς. Σχεδόν το 20% της ποίησης του μεγάλου αυτού ποιητή είναι μέρος της παράδοσης των Μπαούλς. Ο Ταγκόρ δεν συνάντησε τον μεγάλο τους δάσκαλο και γκουρού αυτόν, τον Λάλα Φακίρ τον περίφημο. Αλλά όμως έκανε τι, προσκάλεσε όλους αυτούς μουσικούς να επισκεφθούν το σπίτι του στο Σαντινικετάν, μια πανέμορφη περιοχή, και επηρεάστηκε βαθιά από αυτούς. Μέσα από τα γραπτά του, έτσι, τον έμαθαν και στις πόλεις οι περισσότεροι μορφωμένοι και σήμερα αποτελεί η μουσική αυτή μέρος της ψυχής των Ινδών. Ήταν μια σύντομη περιπλάνηση στην ανατολική πλευρά της Ινδίας, στην περιοχή της Δυτικής Βεγγάλης που εφάπτεται με τον Μπαγκλαντές. Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικές θρησκείες που όμως έχουν τον ίδιο κοινό ποιητή, ο οποίος είναι συγγραφέας των στίχων των εθνικών ύμνων και των δύο χωρών αυτών, όπως και εμπνευστής του εθνικού ύμνου μιας τρίτης χώρας, της Σρι Λάνκα. Αλλά που διαθέτουν επίσης και κοινή παραδοσιακή μουσική, όπως είπαμε αυτή των Μπαούλ και Φακίρ, που πέρασε από γενιά σε γενιά και ανεξάρτητα από αντιπαλότητες και εχθρότητες και διαχωρισμό κρατών με θρησκευτικά κριτήρια και πολεμικές ιακχές, αλλά και ανταλλαγή πληθυσμών, πράγμα που ζήσαμε και εμείς εδώ στα μέρη μας στην περιοχή του Αιγαίου. Πράγμα φρικιαστικό και τραυματικό για εκατομμύρια χριστιανών που ξεριζώθηκαν δια της βίας από τη γη της Μικράς Ασίας. Τα σκληρά επακόλουθα τα βιώνουμε ακόμα και σήμερα, βέβαια, ένα αιώνα μετά. Η Ινδία, δηλαδή, και τον Μπαγκλαντές, καλό είναι να γνωρίζουμε πως έχουν τον ίδιο ποιητή που τα ποίηματά του αποτελούν τους εθνικούς ύμνους των δύο αυτών χωρών. Δηλαδή, η κυρίως Ινδουιστική Ινδία, αλλά και το Μουαμεθανικό Μπαγκλαντές, που στα τέλη της δεκαετίας του 40 διαιρέθηκε και αποσπάστηκε βία κάτω από την διοίκηση του Λόρδου Μάουντμπάτεν. Υπενθυμίζουμε εδώ ιστορικά πως το δυτικό τμήμα της Ινδίας το 1947, με το γνωστό Partition, η διαίρεση, το σχίσμα της περιοχής, ονομάστηκε για πάντα Πακιστάν και το ανατολικό αποσπασμένο τμήμα ονομάστηκε προσωρινά Ανατολικό Πακιστάν και κατόπιν τη δεκαετία του 70 σε Μπαγκλαντές.

Στην περιοχή αυτή λοιπόν βρέθηκα να κάνω ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής τριών διαφορετικών μουσικών ειδών. Του είδους που είναι γνωστό σαν Bangla Qawwali και των ειδών Bawaya και Batyali. Τα δύο τελευταία είδη έχριζαν βοήθειας που μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με την καταγραφή αυθεντικών μουσικών μόνο ταξιδεύοντας στην επαρχία της Δυτικής Βεγγάλης. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η μουσική αυτή, η χωρική, όταν μπουν σε στούντιο στην πόλη, το πράγμα ξεθοριάζει και χάνεται. Μέχρι σήμερα, σε τρία τέτοια ταξίδια αποστολές καταγραφής, το οποίο ονομάζονται λοιπόν Field Recordings, κατόρθωσα μαζί με μια ολιγομελή ομάδα υποστήριξης να ηχογραφήσουμε περισσότερο από 500 αυθεντικά κομμάτια. Σήμερα θα διαλέξω να παρουσιάσω στο τέλος αυτού του μικρού αφιερώματος ένα μικρό δείγμα από ένα αναπάντεχο περιστατικό που μου συνέβη κατά τη διάρκεια των ολοήμερων ηχογραφήσεών μας. Βρισκόμαστε στη βόρεια μεριά της Δυτικής Βεγγάλης λοιπόν, ανάμεσα από τα σύνορα του Νεπάλ στα δυτικά, Μπαγκλαντές στα νότια και μόλις 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα του κράτους που λέγεται Μπουτάν. Ανεβαίνω στον πάνω όροφο μιας ξύλινης από μπαμπού καλύβας, ενός νεαρού ζευγαριού μουσικών, για να μιλήσω μαζί τους, εν ώψη της ηχογράφησης που θα ξεκινούσε σε λίγη ώρα. Υπόψη πως στην τεράστια πεδιάδα από ριζώνες που βρισκόμαστε την περίοδο των βροχών τα πράγματα είναι δύσκολα, μια και όλη η περιοχή είναι γεμάτα από φουσκωμένα ποτάμια που κατηφορίζουν μανιασμένα από την οροσειρά των Ιμαλαΐων που απέχει λίγες δεκάδες μόνο χιλιόμετρα. Γι' αυτό λοιπόν χτίζουν και σε δύο πατώματα πάνω για να αποφεύγουν τα ποτάμια με τα νερά τους. Η μικρή κορούλα του ζευγαριού, Ζουντίκα Ρόι, χωρίς να με αντιληφθεί, συνεχίζει να συνοδεύει με το τραγούδι της τον πατέρα της, Μπιζόν Ρόι.

0: σασούρι.
1: Οι στίχοι του κομματιού που του σιγοτραγουδά η μικρή Τζουντίκα μιλούν για τα βάσανα της καθημερινής ζωής και ειδικά ενός ζευγαριού. Το κομμάτι αυτό, μετά από την άδεια του μπαμπά και της κορούλας, το πήρα μαζί μου πρώτα στην Αθήνα για να μιξάρουμε ηχητικά τα κομμάτια, παρέα με τον Κώστα Μόσχο, στο Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής, και κατόπιν στο Όσλο της Νορβηγίας για να προσθέσω μερικές μουσικές πλάτες, όπως λέγονται, παρέα με δύο εξαίρετους καλλιτέχνες. Πρώτα αναφέρω εδώ τον συνθέτη και ενορχιστρωτή Σβέρ Ίντρις Γιόνερ και κατόπιν τον σαξοφωνίστα Ματίας Έικ, του οποίου τη συμβολή θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος, δηλαδή στην επόμενη μας εκπομπή. Ακούμε την εξέλιξη του πρώτου κομματιού της μικρής Τζουντίκα Ρόι σε δύο φάσεις.

Μήπως η σημερινή νέα γενιά και από τις δύο πλευρές των συνόρων, όποιων συνόρων στον πλανήτη, έχει καλύτερες προτάσεις και απαντήσεις για το πώς πρέπει να ζούμε βαδίζοντας στην παράδοση της συμφωνίας και της μελωδίας? Μήπως οι στίχοι ενός ποιητή μπορεί να μας δείξουν ότι περισσότερα κερδίζουμε ενωμένοι παρά διαιρεμένοι, ακολουθώντας μισαλόδοξους, εγωπαθείς και αρχομανείς πολιτικούς, που δεν εξυπηρετούν παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και οικογενειακό σουλτανάτο, προσποιούμενοι πως αυτός ο ληστηρός δρόμος του θρησκευτικού φανατισμού είναι για το συμφέρον του λαού τους.

Ήταν ο καταπληκτικός Σανκάρ Μαχαντεβάν, παρέα με τον Τζον Μακλάφλιν, από ηχογράφηση Saturday Night in Bombay, Remember Shakti, και το κομμάτι Lucky. Και τώρα ένας μεγάλος μέτρα, ο οποίος έφυγε στα μέσα της δεκαετίας του 90, Νουσάτ Φατέ Αλί Καν, παρέα με τον Μάικλ Μπρουκ, Intoxicated.

μοναδική τεχνική. Στο τραγούδι του Νουσράτ Φατέ Αλί Καν από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και το άλμπουμ Night Song παρέα με τον Michael Brook. Το κομμάτι λέγονταν Intoxicated. Τον Νουσράτ Φατέ Αλί Καν τον συνάντησα το 1988, σχεδόν 10 χρόνια νωρίτερα. Η πίστη στο Θεό μου και εσύ έχεις το δικό σου. Αλλά τι σημασία έχει αυτό? Η ειρήνη των λαών είναι το βασικό, άσχετα τι πιστεύουμε. Και έτσι πρέπει να ζούμε, ήταν το μήνυμά του. Το μήνυμα του τραγουδιού και της πίστης στο είδος καουάλι συνεχίζεται στην οικογένεια των Καν. Εδώ Φατέ Αλί Καν παρέα με τον Γιάν Καρμπάρεκ.

Ήταν το κομμάτι Ράγκα νούμερο 1 από τον δίσκο του 92 Ράγκας and Σάγκας με τον Γιάν Καρμπάρεκ και τη φωνή του Φατέα Λικάν. Το μουσικό είδος καουάλι συνεχίζει δυνατά στη χώρα που ονομάζεται Πακιστάν. Μπορεί το 47 με το χωρισμό το Partition των Βρετανών να σηματοδότησε το διαχωρισμό αυτών των λαών, οι οποίοι είναι και αντιμαχόμενοι σήμερα μεταξύ Πακιστάν βέβαια και Ινδίας, αλλά δείχνει βέβαια ότι το Μπάγκλα Καουάλι, το οποίο υπάρχει στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές, ότι η μουσική είναι δυνατή και το μήνυμα αυτό είναι της τέχνης. Λοιπόν, ακούστηκαν τα κομμάτια του είδους Μπάγκλα Καουάλι νωρίτερα, ο Καλασάντ, που σημαίνει αγαπημένη μου, με τις Ντεμπαλίνα Μπάουμικ και την Πανίτα Ατσάρια. Αλάχρα Σουλέρ Σόνε με τον Αμανάτ Φακίρ και Σριμάτι Ραντιχάρ Σόνε. Λοιπόν, στο είδος Μπαουάια τραγούδησε ο Προντιούτ Ρόι με μια χοροδία από τρεις κοπέλες, ο οποίος μάλιστα έπαιξε και το χαρακτηριστικό όργανο της περιοχής, την Ντοτάρα, που είναι ένας παλιός πρόγονος του μπάντζο. Η επτάχρονη Τζουντίκα Ρόι τραγούδησε για τα βάσανα και τα δεινά του έγαμου βίου, παρόλο που είναι μικρή, και στις ηχογραφήσεις στις περιοχές Νάντια και Αλίπουρντουάρ της Δυτικής Βεγγάλης συμμετείχε ως ηχοϊσορροπιστής ο Κώστας Μόσχος του κέντρου EMA, Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την άρια Λασπίνα από το ορατόριο Il Trionfo del Tempo e del Disinganno του Georg Friedrich Händel. Το ορατόριο φέρει τον αριθμό 46α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το μουσικό υλικό της άριας που θα ακούσουμε, ο Χέντελ το αξιοποίησε αργότερα και στην περίφημη άρια της Αλμιρένα Λάσα Κιο Πιάνκα από τη δεύτερη πράξη της όπερας Ρινάλντο. Τη μέτζο σοπράνο Άννα Ράινολτ συνοδεύουν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσενκό.

Ακούσαμε την άρια «Lassa la spina» από το ορατόριο «Il trionfo del tempo e del disinganno» του Georg Friedrich Händel. Το ορατόριο φέρει τον αριθμό 46α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Όπως είπαμε, το μουσικό υλικό της άριας ο Händel το αξιοποίησε αργότερα και στην περίφημη άρια της «Almirena, Lassa Chio, Bianca» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Rinaldo». Τη μέτζο σοπράνο Άννα Ράινολτ συνόδευσαν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσένκο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με το δεύτερο κομμάτι, Αλιτάλια, από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο Ελεγίες του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρι Τσάιον.

ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Αλιτάλια» από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Ελεγίες του Φερούτσο Μπουζόνι». Ερμήνευσε η Valerie Tryon. Επόμενη επιλογή του BBC, η εισαγωγή σε Σι Ελλάσσονα του Ολλανδού συνθέτη και βιολιστή Johannes Bernardus van Bree, 1801-1857. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ζακ Φαν Στέιν.

Ακούσαμε την εισαγωγή σε Σι Ελάσσονα του Ολλανδού συνθέτη και βιολιστή Johannes Bernardus van Bree 1801-1857. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ολλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ζακ Φαν Στέιν. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα τραγούδια της Βρετανίδας συνθέτριας Ρεμπέκα Κλάρκ 1886-1979. A Dream, 8 O'Clock, Down by the Sally Gardens και Greeting. Την υψήφωνο Elizabeth Watts συνοδεύει ο πιανίστας Paul Turner.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια της Βρετανίδας συνθέτριας Rebecca Clark 1886-1979 A Dream, 8 O'Clock, Down by the Sally Gardens και Greeting. Την υψήφωνο Elizabeth Watts συνοδεύσει ο πιανίστας Paul Turner. Επόμενη επιλογή του BBC η τρίο σονάτα αριθμός 9 από το έργο 8 του Giovanni Henrico Albicastro. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Το έργο 8 του Αλμπικάστρο περιλαμβάνει 12 τρίο σονάτες που τυπώθηκαν στο Άμστερνταμ το 1704. Τα 6 μέρη της τρίο σονάτας που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Αφετουόζο, Αλέγκρο, Γκράβε, Αλέγκρο, Λάργο, Αλέγκρο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου 415.

ήταν η τρίο σονάτα αριθμός 9 από το έργο 8 του Τζοβάνι Χενρικό Αλμπικάστρο. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου 415. Επόμενη επιλογή του BBC, αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Η γιορτή της Αράχνης», έργο 17, του Γάλλου συνθέτη Αλμπέρ Ρουσέλ, 1869-1937. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Γιορτή της Αράχνης», έργο 17, του Γάλλου συνθέτη Αλμπέρ Ρουσέλ, 1869-1937. Την ορχήστρα Κονσέρτχεμπάου του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σε σι ύφεση μείζωνα, αντάτζο σε μη ύφεση μείζωνα και αλεγκρέτο σε σι ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Víkingur Ólafsson. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τρεις ψαλμοί για οκτάφωνη χοροδία, έργο 78 του Felix Mendelssohn. Τη χοροδία Ave διευθύνει ο Andras Hauptmann.

Ήταν οι τρεις ψαλμοί για οκτάφωνη χοροδία, έργο 78 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη χοροδία Ave διεύθυνε ο Andreas Hauptmann. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 15 του Bedřich Smetana. Αποτελείται από τρία μέρη. Moderato assai, Allegro ma non agitato, presto. Ερμηνεύει το τρίο Τέρος.